0: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
10: Βότκα Σμυρνό Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
11: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
12: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
13: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
14: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
15: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
16: Και γύρος χοιρινή πανσέτα premium Κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
17: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
18: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: misunderstood.
1: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.
1: Κόσμος 938.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
3: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
3: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
4: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
3: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Άλλωστε είναι πρωί-πρωί ανέκδοτο. Ανέκδοτο και ωραίο. Λέει, έχουν έρθει οι εξωγήινοι και μπαίνουν στο σπίτι μέσα και συναντιόνται με ένα ζευγάρι, ζευγάρι και οι εξωγήινοι. Λέει, θα μας φιλοξενήσετε, λέει, θα σας φιλοξενήσουμε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται αλλαγές, καταλαβαίνετε, αλλάξανε, παρτενέρα. Πώς λέγεται αυτό, Χριστίνα, κάπως το λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μείνει λίγο πίσω. Θέλω πάνω αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, η γυναίκα περνάει νύχτα πολύ ωραία και τα λοιπά, έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει. Το πρωί, η γυναίκα, έτσι, έχει ικανοποιηθεί ιδιαίτερα από τον εξωγήινο, γιατί έτσι τον είχε πιάσει από το κεφάλι. Και της είπε αυτό το μυστικό, δηλαδή όσο μου τρίβεις τα αυτιά, τόσο θα μεγαλώνει και η δυνατότητά μου να σε ικανοποιώ, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ο άντρας λέει, πώς ήταν η δική σου νύχτα, ρωτάει η γυναίκα. Λέει, καλά, λέει, καλή, λέει, ήταν. Δεν του αφηγήθηκε αυτή η γυναίκα τι είχε γίνει με τον εξωγήινο. Όχι. Αλλά λέει, δεν κατάλαβα, ρε παιδί μου, λέει, όλο το βράδυ, λέει, μου έτριβε τα αυτιά, όλη τη βεταφιά έτριβε τα αυτιά, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε. Αχ, τέτοια στέλνετε πρωί-πρωί. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί έχουν έρθει από νωρίς αρκετά. Καλημέρα στον Παναγιώτο Πονηρό. Μεγάλη χαρά, λέει, περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είμαι σίγουρος πάντως ότι και φέτος θα πάρουμε αυτά που πήραμε και πέρυσι. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Θα πάρεις και άλλα. Τα περσινά και άλλα. Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες, μου λέει. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μας, λέει Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Η κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Είμαστε τελείως η άδεια, λέει. Πρώτη μέρα στη δουλειά μου. Καλό μου κουράγιο. Καλή δύναμη, Γεωργία μου. Καλή, να περάσει γρήγορα και έτσι, να είναι απροβλημάτιστη η μέρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και σε σένα. Εύχομαι όλα τα καλά. Κωνσταντίνος Κανιώρος. Όμορφο, λέει, να ξεκινά η εβδομάδα ακούγοντας πρωινή πτήση. Και λέει και άλλα ωραία για μένα. Δεν τα διαβάσω. Πολλά αισιόδοξα χαμόγελα για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Αμήν, Κωνσταντίνα μου, αμήν. Μακάρι. Ο Δημήτρης, καλημέρα από Καλαμπάκα, Σουίγκι. Σουίγκι, τι είναι το Σουίγκι? Εγώ την Τουίγκι ήξερα. Σουίγκι, τι είναι αυτό, μέρος, χωριό είναι το Σουίγκι? Για κάτσε να δούμε εδώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μας στέλνει τώρα ο φίλος μας και να μην ξέρουμε τι είναι το Σουίγκι. Λοιπόν. Όχι, swing μου βγάζει, χορό. Η τεχνική την νοημοσύνη, τελείως χαζή. Α, ναι ρε. Swinging. Swinging. Αυτό είναι που μας έλεγε ότι... Άρε Δημήτρη, ψάχνω να βρω κι εγώ τι είναι το swingy. Δεν είναι swingy, είναι swinging. Δηλαδή ξέρεις τώρα, πρέπει και την προφορά ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, άστο. Καλημέρα στο Λεωνίδα το Λάιο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Λεωνίδα. Επίσης, Νικολέτα Παντελιδάκη. Καλημέρα, ομαδάρα. Καλή εβδομάδα. Σας περιμέναμε, λέει. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου, στο Γουλιέλμο, στον Ευάγγελο. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, παιδιά. Ιδιαίτερες καλημέρες στην Τασούλα. Καλή δύναμη, Τασούλα. Η κυρία Βούλα. Καλημέρα, λέει. Γυρίσατε swing. Swinging. Ναι, ναι, κυρία Βούλα, είδατε, δεν ξέρω να το γράφω σωστά. Δώσε τηλέφωνο εξωγήινου, μου λέει. Γεια σου, Βούλα μου, πολύ καλή. Να είστε καλά, παιδιά, πραγματικά. Η δική σας παρέα δεν είναι τόσο σημαντική. Εδώ κάνουμε και ψυχοθεραπεία, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αν δεν είχαμε και εσάς, έτσι θα ήμασταν του γιατρού. Όχι ότι δεν είμαστε. Δεν το συζητώ, του γιατρού είμαστε. Γενικά όμως υπάρχει κάποιος που δεν είναι του γιατρού όταν μένει, ας πούμε, σε μεγαλούπολη, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου, για να μην είσαι του γιατρού. Να είσαι τουλάχιστον λιγότερο του γιατρού. τι να λέμε τώρα, ας πούμε, η κατάσταση είναι τραγική. Εν τω μεταξύ, όσο έλειπε ο κόσμος, ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα και στο τέλος, έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Παιδιά, μετακίνηση στην Αθήνα, τι απόλαυση. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά είσαι όπου θες. Ο Κηφισός, από θάλασσα, από ποτάμι ταλαιπωρίας, ποτάμι ηρεμίας. Ησυχία. Ούτε κορναρίσματα, ούτε μούτζες βασιλικές. Να. Τίποτα. Όλα ήρεμα, παιδιά. Άλλε σορντούγκ, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ωραία πράγματα, φανταστικά. Μακάρι να ήμασταν έτσι όλο το... Αλλά θα έπρεπε... Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Κανένα, γιατί ξέρετε ότι δεν θέλω να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, θέλω να ζήσει και να αυγατήσει, δεν αυγατήσει, τέλος πάντων πολλαπλασιαστεί οι κατσίκες, να είναι έτσι βαρβάτες. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε, μην γυρίσετε. Και εσείς, win-win η κατάσταση, Χριστίνα, και αυτοί που είναι εκτός περνάνε καλά και εμείς που είμαστε εντός περνάμε ακόμη καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στην Νέα Σμύρνη. Απομακρύνθηκαν από το κτίριο όλοι οι ένικοι. Στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, τα ξημερώματα. Ευτυχώς δεν είχαμε ζητήματα. Σοβαρές ζημίες. Πέστη ο πρώτος όροφος πολυκατοικίας. Αλλά όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Σε πολύ λίγο θα είναι στο ραδιοθάλαμο ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι. Για το καλύτερο βέλτιο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έτσι απλά. Έμπαινε, Βασίλη.

0: 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027 θα θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινής του Υπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και η πορεία υλοποίησης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών. Παράλληλα, θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέτρα για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με στόχο τη μείωση φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της ιστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patreon από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στόχος η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο επόμενο Κισαία θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Πάτριων από τη Σαουδική Αραβία. Αναταράξεις στο Πασόκ μετά το άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα, ο οποίος επισημαίνει ότι το κόμμα πρέπει να μείνει σταθερό στο όχι που διατυπώθηκε στο συνέδριό του απέναντι στη δεξιά και να χτίσει προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές απάντηση ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης Λούσκος. 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές στα υπηρετικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας σε επιφυλακή πολιτική προστασία, σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο Σάμου και Ικαρία. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε. Εκενώθηκε πολυκατοικία στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, ύστερα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα. Νεκρή 46χρονη τόχημα της οποίας έπεσε σε γκρεμό από ύψος 30 μέτρων στην Καλυβίτη Αιγαλία στην Αχαΐα, πληροφορίες ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Τινησία, οι αρχές ανέσυραν 12 πτώματα μετά το ναυάγιο πλεούμενου, έρευνες για 2 αγνοούμενους. Στα αθλητικά, η Λίβερπουλ κατέθεσε νέα πρόταση στην Brighton για την απόκτηση του Γιακούμπα Μίντε. Η Newcastle ήρθε σε συμφωνία με τη City για τον Ισπανό χαφ Νίκο Γκονζάλες. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Είναι Δευτέρα. Τσαγκαροδευτέρα είναι για κάποιους. Βέβαια, το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι, Χριστίνα, να έχεις απολαύσει όλο αυτό το διάστημα την Αθήνα να είναι κενή και να μην έχεις επιστρέψει σήμερα. Γιατί? Γιατί είναι και αυτό το, ξέρεις, όταν επιστρέψεις από τις διακοπές μέχρι να συνηθίσεις να έρθεις στα ίσια σου που λέμε, περνάει κανένα διήμερο να μπεις πάλι στο πνεύμα. Ενώ αν είσαι από πριν εδώ, μια χαρά. Δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρα, δεν είναι τίποτα. Απολαμβάνεις τα καλά της Αθήνας, τα καλά των Αθηνών. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, παιδιά. Τα καλύτερα έχουμε. Λοιπόν, ας σας πω μια προσωπική περιπέτεια τώρα για να καταλάβετε ότι ορισμένοι κερδοσκοπούν. Και κερδοσκοπούν και χωρίς. Δεν θα το πω. Καλύτερα να το επανατοποθετηθώ και να πω έσχρο κερδούν. Γιατί ο σκοπός μας είναι το κέρδος, κακά τα ψέματα, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Λοιπόν, παιδιά, εγκαθιστώ air condition στο σπίτι. Έτσι. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο αυτό που θα έρθει, που κλείνει τη δουλειά για να έρθει ο εγκαταστάτης ή εγκαταστάτες δηλαδή, μου λένε το εξής, ωραίο. Μέχρι 2 μέτρα η εγκατάσταση, έτσι, το χαλκοσωλήνας, που είναι και ακριβώς, υποτίθεται, και είναι, μέχρι 2 μέτρα είναι δωρεάν, είναι 110 ευρώ, έτσι, χωρίς τιμολόγιο, με το ΦΠΑ πάει παραπάνω, έτσι. Λοιπόν, έχει σημασία που το λέω. Για κάθε επιπλέον μέτρο του χαλκοσωλήνα, 23 ευρώ χρέωση. Και για να μην πει κανείς, μα καλά, βλάκας είσαι, δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Όχι, παιδιά. 2-3 που ρώτησα μου είπαν για κάθε επιπλέον μέτρο, ο άλλος μου είπε 20 και ο άλλος μου είπε 24. Το μέτρο. Χαλκοσωλήνα μονωμένος. Λοιπόν. Τέλος πάντων, για καλή μου τύχη δηλαδή, έρχονται οι εγκαταστάτες στο σπίτι, δύο νέα παιδιά, Ελληνόπουλα, μια χαρά, ας πούμε, ευγενέστατα. Λέμε. Και βλέπουμε ότι θα χρειαστούν παραπάνω μέτρα, αλλά δεν έχουν φέρει χαλκοσωλήνα. Οπότε μου λένε να το κάνουμε άλλη μέρα. Λέω, παιδιά, ξεχάστε το. Δεν φεύγετε. Γιατί έχουμε κάψωνα, δεν είναι δυνατόν. Θα πεθάνουμε εδώ. Θα ψηθούμε. Λοιπόν, σαν καλαμαράκια στην πισταριά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν να πάω να φέρω εγώ. Έτσι θα πάω εγώ να φέρω. Θα πάω εγώ να αγοράσω. Τέλος πάντων, τα παιδιά λένε, εντάξει κύριε, λέει, οκ. Okay. Φεύγω λοιπόν και πάω και αγοράζω. Και αγοράζω, παιδιά, το συγκεκριμένο, το χαλκοσωλήνα, τον οποίο χρέωναν 23 ευρώ το μέτρο. Πήρα 10 μέτρα και πλήρωσα 50 ευρώ. 5 ευρώ το μέτρο, μονομένο, μου τον έδωσαν, μου τον χρέωσαν. Στο πρώτο μαγαζί που βρήκα, κάπου στη Νέα Ιωνία νομίζω. Όχι νομίζω, εκεί. Και τον χρέωναν, άκουσον, αυτοί που θα το εγκαθιστούσαν, 23 ευρώ, από 20 έως 24 ευρώ το μέτρο. Εάν αυτό δεν είναι σκροκέρδια, τι είναι σκροκέρδια δηλαδή? Απίστευτο. 400% πάνω. Γι' αυτό λοιπόν να προσέξετε ιδιαίτερα, έτσι, γιατί... Εντάξει, δεν είναι τώρα και η εποχή. Δηλαδή, εγώ με λίγα λόγια, αν ήθελα 10 μέτρα χαλκοσωλήνα επί 23 ευρώ, θα ήθελα 230. Στήξε το air condition 4 εκατοστάρικα, θα ήθελα μισό air condition για να γίνει τοποθέτηση. Ακόμα, συν τα 110 της απλής τοποθέτησης, πόσο θα πήγαινε? 330 ευρώ. Το 70-80% της αξίας του air condition. Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά. Για μία δουλειά που κράτησε 2 ώρες, όχι, εγώ δεν λέω να μην πληρωθούν οι άνθρωποι, να πληρωθούν κανονικότατα. Και να κόψουν και το τιμολόγιο τους και να πάρουν και το ΦΠΑ κανονικά, όποιος πρέπει να το πάρει, το κράτος δηλαδή. Αλλά έλεος, παιδιά, να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά το υπόλοιπο όλο είναι εντελώς λάθος, είναι εντελώς κοροϊδία, είναι απαράδεκτο, είναι ξεφτύλα θα το έλεγα, για τον κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα, περνάει πάρα πολύ δύσκολα, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και δεν είναι δυνατόν τώρα να πληρώνει αυτά τα λεφτά. Κοροϊδίστηκα, οπότε παιδιά θα παρακαλέσω όλους εσάς να κάνετε πολύ προσεκτική έρευνα αγοράς, γιατί τα πράγματα σε διαφορετική περίπτωση θα είναι δύσκολα για το δικό σας οικογενειακό κορβανά. Όσοι τώρα τέλος πάντων υπάρχει, όσοι έχετε δυνατότητα, κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, παιδιά.
όλα καλά. Συνεχίστε έτσι. Και μην βγει κανείς τώρα και μου πει τίποτα περίεργα. Δηλαδή αρχίζει να μου υπερασπίζεται την εταιρεία, τις εταιρείες αυτές. Γιατί με συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι απόλυτη κοροϊδία. Εγώ ως ιδιώτης να πηγαίνω και να βρίσκω τιμή 5 ευρώ το μέτρο και εκείνοι να χρεώνουν 23 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή πραγματικά δεν είναι απλά εσωροκέρδια. Και αναρωτιέμαι κανείς, πώς προστατευόμαστε από όλο αυτό ρε παιδί μου? Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτούς εδώ τους τύπους οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν εναντίον μας? Το κάνουν δηλαδή τόσο εύκολα. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Σάκη. Ευχαριστώ πολύ Σάκη μου για σφαλές, να είσαι καλά. Μια ιστορία παιδιά που έχει σκάσει μύτη και έτσι απασχολεί την επικαιρότητα έχει να κάνει με ένα θρίλερ που εξελίχθηκε στο Ιόνιο. Ένας Ισπανός επιχειρηματίας, έργο θυμίζει αυτό, ταινία έτσι. Ισπανός επιχειρηματίας έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε 3 ημέρες στο ακυβέρνητο σκάφος, τον άκουσε να φωνάζει, λέει, σβήσε τη μηχανή. Το ζευγάρι ταξίδευε με το σκάφος από τη Σικελία με προορισμό την Πελοπόννησο. Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα, ο Μπρεγόν, Ισπανός επιχειρηματίας 66 ετών, στον κλάδο της πληροφορικής, αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολλές ημέρες στη θάλασσα. Έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο, από την Ιταλία προς την Πύλο. Μαζί του ταξίδευε η 67χρονη σύζυγός του Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη και χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος, μέχρι να καταφέρει να βρει σήμα και να ενημερώσει για το περιστατικό. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Mundo, το πρωί της Τρίτης που μας πέρασε, και ενώ ταξίδευε με τη σύζυγό του προς την Ελλάδα, ο 66χρονος ψάρευε και είχε πιάσει ένα τόνο. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας του καθαρισμού του, φέρεται να γλίστρισε πάνω στο αίμα του ψαριού και να έπεσε στη θάλασσα. Η 67χρονη σύζυγός του άκουσε τον άντρα της να φωνάζει «Σβήσε τη μηχανή», να απευθύνεται σε αυτήν και να φωνάζει «Σβήσε τη μηχανή». Όμως όπως περιγράφει ο γιος τους, ο Σέρχιο, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Η γυναίκα, και εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, διέθετε δίπλωμα χειριστής σκάφους αναψυχής. Όταν έχεις δίπλωμα, παίρνει 2 απλά πραγματάκια. Εγώ δεν λέω, ας πούμε, πρέπει να το ξέρεις, παιδί, να τα ξέρεις. Το έχει αποκτήσει λοιπόν πριν από χρόνια, δεν ήταν προετοιμασμένη για να διαχειριστεί μόνη της μια τόσο δύσκολη κατάσταση και το σκάφος συνέχισε να απομακρύνεται ενώ ο 66χρονος είχε μείνει πίσω μέσα στη θάλασσα. Η ίδια δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος.

0: Τα ζητάς στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Το χειρότερο πράγμα μπορεί να συμβεί, αδέρφια, κατά τη διάρκεια ειδικά των καλοκαιρινών διακοπών, είναι να έχει εκτοξευθεί η τιμή του καυσίμου και να σκέφτεσαι, ας πούμε, αν θα κάνεις τη βόλτα την παραπάνω, με δεδομένο ότι κάποτε πληρώναμε τη βενζίνη ένα 40, ένα 39, και δεν είναι πολύ μακρινό το παρελθόν αυτό. Σήμερα την πληρώνουμε κοντά στα 2 ευρώ, αν όχι παραπάνω, ειδικά στους χώρους, στους τόπους, τους νησιωτικούς, η βενζίνη είναι πολύ παραπάνω. Η δικαιολογία υπάρχει πάντα και είναι φυσικά η αύξηση της διεθνούς τιμής. Δηλαδή σήμερα, για να καταλάβετε, είναι στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μάλιστα υποχωρεί, γιατί είχε φτάσει και παραπάνω. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να το πληρώνουμε χρυσό, χρυσή μετακίνησή μας, με δεδομένα και τα υπόλοιπα έξοδα που κάνουμε και με το πόσο έχει ανέβει το κόστος ζωής, καταλαβαίνετε ότι και το νιώθετε, δηλαδή πόσο δοκιμαζόμαστε. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί, πώς πάει το πράγμα, πώς βλέπει τα πράγματα ένας από τους πολύ έτσι απόλυτους γνώστες, θα έλεγα, της αγοράς των καυσίμων, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Θέμης Κουρτζής. Τι κάνετε, κύριε Κουρτζή?
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Τώρα φαντάζομαι ότι η αύξηση των τιμών, όσο και εάν το χρειαζόμαστε, αν μετακινούμαστε, ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας μετακίνησης, σίγουρα θα υπάρχει και κάποια μικρή έστω μείωση στο τζίρο σας.
1: Κοιτάξτε.
0: Στα λίτρα μάλλον. Ή όχι.
1: Κάπως έτσι είναι, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να πάμε ανοίξει. Θα φάτε κανένα δύο μέρες να τη συζητάμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως τα περιγράφετε, είναι, είχαμε πει, είχαμε και μαζί μιλήσει, αλλά ναι, είχα πει ότι το καλοκαίρι είναι λίγο αυτό που δεν φαίνεται τόσο πολύ η αύξηση της τιμής, τον πονάει τον καταναλωτή, αλλά θα πάει τη βόλτα του, έστω και αν πληρώσει 5-6-7 ευρώ παραπάνω για τη διαδρομή που θα κάνει, γιατί τόσο είναι η διαφορά του. Άμα πάει μακριά, θα πληρώσει, εντάξει. Θα δούμε τη δυσκολία μετά το 15 Αύγουστο, μετά το θα έρθει δηλαδή και θα γυρίσει ο κόσμος στις δουλειές του όταν ολοκληρωθεί Σεπτέμβριο, γιατί το μεγαλύτερο κόστος και αυτό που πάει περισσότερο είναι το καθημερινό, mm-hmm, και για να πάει κάποιος στη δουλειά του και για τις μετακινήσεις και για το...
0: Ναι, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κουρτζή, γιατί στο κόστος το καθημερινό υπάρχει και το πρόβλημα των μετακινήσεων που γίνονται πολύ δύσκολες. Το αυτοκίνητο όταν κινείται με βήμα σημειωτών ουσιαστικά και παραπάνω βενζίνη, ναι, ενώ όταν είμαστε στον ανοιχτό δρόμο και λιγότερο, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Έτσι, να πάμε διακοπές, πάμε με χαρά και λέμε, εντάξει, πληρώσουμε και 5 ευρώ παραπάνω. Αλλά το καθημερινό, αυτό που μετά κοστολογεί τη δουλειά μας και τη ζωή μας, είναι σημαντικό. Επίσης, τώρα σε αυτό το κομμάτι που σας έλεγα είναι ότι δεν φαίνεται η πτώση, γιατί υπάρχει πτώση, θα μπορούσε να φανεί πτώση, δεν φαίνεται. Να σας πω για μια παράμετρο, μην έχει σχεδόν κανένας. Mm-hmm. Πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι, υπήρχε η κλοπή στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Σωστά.
1: Αυτό ήταν ένα 10% και πάνω. Να σας πω ένα νούμερο τώρα λίγο γρήγορα. Πιαστήκαν 300 πρατήρια να κλέβουν. 700 ήταν, εγώ σας λέω τα 300, γιατί κάποιοι φοβηθήκαν και το σταματήσαν το έργο. Uh-huh. Παρέμειναν και κάποιοι άλλοι. Uh-huh. Τώρα 300 αυτοκίνητα είχαν μια μέση διαλευσιμότητα, επειδή ήταν πολύ φθηνά, 1000 αυτοκίνητα τη μέρα. Εγώ πάλι θα σας κάνω ένα ψαλίδι και θα σας πω 1000, θα σας πω 500. Το νούμερο, ξέρετε ποιο είναι? 150.000 οδηγοί περίμεναν κάθε μέρα στα πρατήρια να τους κλέψουν. Δηλαδή, νομίζοντας ότι θα αγοράσουν φτηνά. Κάντε το λογαριασμό να δείτε το χρόνο, πόσα εκατομμύρια διελευσιμότητα είναι αυτή, είναι πάνω από 50 εκατομμύρια διελευσιμότητα.
0: Μιλάτε, κύριε Κουρτζή, για αυτούς τους πρατηριούχους, να τους πω έτσι, τους απατεώνες. Γιατί οι πρατηριούχοι στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες και σωστοί. Για αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι βάζουν μια τιμή πάτωμα στην ταμπέλα, του δεν λέει αυτό. Πας εσύ ως, πώς λες, εδώ βρήκα την καλή τιμή και σου βάζουν, όπως το έχουν κάνει και εμένα βέβαια, έτσι. Δηλαδή σε 50 λίτρα ρεζερβουάρ μου έβαλαν 55, ας πούμε, λίτρα.
1: Έτσι, αυτό είναι τουλάχιστον ένα 10%. Αυτό, το κλέψιμο αυτό, που ήρθε τώρα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο, δεν ήταν 300 προτεραιότητα, 700 προτεραιότητα και δεν ήταν 500, είναι πολλά εκατομμύρια διαλευσιμότητα το χρόνο. Πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Αυτά που σας λέω, τα 365-150.000 τη μέρα είναι 54-55 εκατομμύρια.
0: Τώρα όμως παποδίδεται...
1: Αυτή λοιπόν η έλλειψη, το κλεμμένο εκείνο που σήμερα δεν είναι, που ήταν 10-15% του πέρσι...
0: Αναπληρώνεται.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι. Δηλαδή θα είχαμε... δεν κλέβεται το καύσιμο αυτό.
0: Σωστά.
1: Τώρα έρχεται στο ρεζερβουάρ, αλλά δεν φαίνεται η έλλειψη της κίνησης.
0: Σωστά.
1: Μια παράμετρο στην οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, για να το καταλάβω, όταν έρχεται ένα βιτιοφόρο για να σας παραδώσει βενζίνη και πετρέλαιο, καύσιμο τέλος πάντων, είναι αέριο, εκείνη την ώρα εσείς κάνετε και μια μέτρηση δική σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κάνουμε μέτρηση δική μας. Mm-hmm. Ναι, για πείτε μου, θα στο
0: θέλω να ξέρω το εξής.
1: Ένα πολύ ωραίο θέμα πιάνε.
0: Θέλω να ξέρω το εξής. Όταν λοιπόν γεμίζει, γιατί προφανώς γεμίζει ή πληρώνεται πλήρως η δεξαμενή, συνήθως δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην είναι έτσι, δεν το γνωρίζω. Συνήθως βάζετε, το γεμίζετε, το γεμίζουν οι πρατηριούχοι το.
1: Όχι.
0: Όχι. Α, όχι.
1: Γιατί υπάρχουν διαφορετικές χωρητικότητες στη δεξαμενή.
0: Σωστά.
1: Που μπορεί να είναι μία 10.000 λίτρα και μία 50.000 λίτρα. Άρα για να πάμε να γεμίσουμε τα 10.000 λίτρα θέλουν 20.000 ευρώ.
0: Και μετρητής
1: πληρώνεται. Κάνει 2 ευρώ. Ναι, βέβαια. Θέλει 20.000 ευρώ. Αν πάμε στην 50.000 λίτρα θέλει 100.000 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν έτσι.
0: Σωστά, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα νούμερα διαφορετικά. Επίσης εδώ. Αλλά.
0: Γιατί το λέω, κύριε Κουρτζή, γιατί θα μπορούσε εκεί, ας πούμε, το κράτος με έναν τρόπο να πει πότε αδειάζει και με δεξαμενή, δηλαδή να καθοριστεί, ας πούμε, το μέγεθος, το εύρος της δεξαμενής και το πώς, τέλος πάντων, όταν τελειώνει το καύσιμο, τι διάστημα έχει περάσει, τέλος πάντων, πόσο καύσιμο έχει πουληθεί. Να ελέγχεται πλήρως αυτό. Γίνεται, υπάρχει τρόπος.
1: Ναι, υπάρχει τρόπος, γίνεται, αλλά υπάρχει τεχνική της καταδολίευσης του αυτού του συστήματος. Τι σημαίνει
0: καταδολίευση,
1: αυτό? Σημαίνει ότι ναι, μεν πουλάω, έπρεπε να πουλούσα 10.000 λίτρα, αλλά έχω κλέψει 10%, έχω πουλήσει 11.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τώρα που με περισσεύουν. Που του περισσεύουν αυτού που του περισσεύει, θα τα πουλήσει χωρίς απόδειξη, χωρίς να δουλεύουν οι μετρητές, ώστε να μην φαίνονται σαν πολυθέντα. Εντάξει, έτσι του πιάσανε αυτού που πιάσανε. Και έτσι γίνεται, και έτσι γινόταν. Γιατί το ίδιο πράγμα είναι και με το λαθρεμπόριο.
0: Mm-hmm.
1: Βάζει μια μεγαλύτερη ποσότητα ή και την οθεία βάζει κάτι και άλλο προϊόν και πρέπει να το πουλήσει χωρίς να κοπούν αποδείξεις. Μαϊμού αποδείξεις. Γι' αυτό κάποια στιγμή το κράτο είπε ότι σκανάρετε μου την απόδειξη. Και στείλτε μου και θα σας δώσω και κάποια χρήματα στους καταναλωτές.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι της αναπλήρωσης που λέμε ότι έπεσε η κατανάλωση, αλλά δεν φαίνεται, γιατί ήρθε ένα κλεμμένο προϊόν το οποίο δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό που ήταν πέρσι, και φτάσει το 20%. Έτσι. Και σήμερα αυτό που γίνεται στο υγραέριο, το 30% του υγραέριου είναι λαθρέο.
0: Ναι. Κατάλαβα.
1: Έχουμε τεράστια θέματα έτσι.
0: Στο υγραέριο μπορεί να μπει και το άλλο και η άλλη παράμετρος της νοθείας, έτσι, γιατί εκεί νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια για να νοθευτεί το υγραέριο. Ισχύει αυτό?
1: Πρώτα απ' όλα μπορεί να κλαπεί πολύ ευκολότερα. Όχι από τον πρατηριούχο ιδιαίτερα, όσο από τους μεταφορείς. Γιατί έχουμε το θέμα των μεταφορέων.
0: Σωστά.
1: Γιατί το υγραέριο έχει το εξής θέμα, πολύ σημαντικό, το οποίο δεν ελέγχεται από εμάς τους πρατηριούχους και σχεδόν και από κανένα, το ειδικό βάρος. Αλλάζει το ειδικό βάρος. Παίζει διαφορά θερμοκρασίας. Παίζει διαφορά θερμοκρασίας πόρτωσης και διαφορά θερμοκρασίας παράδοσης. Έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Δεν ξέρει κανείς την αναλογία βουτάνιο-προπάνιο. Αν είναι 80-20, αν αλλάζει κιόλας και αυτό.
0: Γιατί
1: το
0: βουτάνιο είναι πιο φτηνό, ή το προπάνιο?
1: Το προπάνιο είναι το πιο προωθητικό. Το προπάνιο είναι πιο ακριβό. Αλλά το προπάνιο είναι αυτό που κλέβεται περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά πάει και το βάζουν στις φιάλες. Γι' αυτό και στις φιάλες πολλές είναι παράνομες. Γι' αυτό βλακούνται και πολλές φορές εκρήξεις φιαλών. Κανείς δεν έλεγξε αν η φιάλη αυτή τηρούσε τις προδιαγραφές που εξεράγει.
0: Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, δηλαδή ότι βγαίνουν φιάλες οι οποίες αντί για προπάνιο έχουν βουτάνιο μέσα περισσότερο από
1: περισσότερο ή λιγότερο, με διαφορά αναλογίας.
0: Πιο εκρηκτικό το βουτάνιο.
1: Το προπάνιο είναι πιο εκρηκτικό. Δίνει αυτή την πρόθεση που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και στο αυτοκίνητο όταν. έχει μεγαλύτερο προπάνιο, ναι, με νιώσει κάποιο ότι τρέχει περισσότερο το αυτοκίνητό του, αλλά είναι μεγαλύτερη φθορά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να του βάζει νεύτη στην βενζίνη.
0: Άρα,
1: δηλαδή.
0: Άρα θέλει τη σωστή αναλογία βουτανίου προπανίου. Ενώ οι απατεώνες τι κάνουν, βάζουν περισσότερο βουτάνιο για να ξεκλέψουν.
1: Ό,τι έχουν περισσότερο κλεμμένο.
0: Μάλιστα. Α, ό,τι έχουν περισσότερο κλεμμένο. Πολύ σωστά.
1: Το Ιφιάδες είναι μια πολύ μεγάλη πληγή για την. Στην παραβατικότητα, να ξέρετε αυτό το κομμάτι. Αυτά όλα είναι χρόνια κατευθυμένα στα Υπουργεία.
0: Εσείς τα λέτε, έχει γίνει τίποτα. Πραγματικά αναρωτιέμαι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Επί της ουσίας όχι. Όμως, εκτός από πέρσι, που δεν θα πω για τους λόγους,
0: ναι,
1: αλλά υπάρχει μια μεγάλη αιτιολογία.
0: Ναι.
1: Πέρσι, με την ανάληψη της οικονομικής αστυνομίας από τον κύριο Τουίτσι, έγινε ένα μεγάλο του και του πιάσε τα 250 πρατήρια.
0: Ναι,
1: σε όλη τη διάρκεια ήταν πολύ μεγάλη επιχείρηση,
0: ναι,
1: και πρέπει,
0: ναι,
1: να την πιστώσουμε στην εμπιστοσύνη. Βέβαια.
0: Όχι, το καλό να το λέμε, αλλά και την ολιγορία τη λέμε. Δηλαδή, μα είμαστε δίκαιοι σε αυτό.
1: Μα πώς δεν έχουμε κάποιο. Είμαστε, δεν είμαστε.
0: Πρέπει, σωστά.
1: Και το έχουμε πει κιόλας. Τεράστια επιχείρηση αυτό που είχε γίνει. Και βέβαια αναρωτήθηκαν πολλοί και λένε καλά. Τόσα χρόνια τι κάνανε. Γιατί παίζει ρόλο αυτό. Έτσι, γιατί όταν φτάσαμε στο σημείο από ένα 2, 3, 5% αυτό που είχε εκλοπεί βάσει του Μετσόβη Πολυτεχνείου να φτάσει στο 20-25%, τότε υπάρχει το εξή ερώτημα. Καλά, τόσα χρόνια γιατί η αγορά αφαίρεθηκε από το 5 να πάει στο 25.
0: Yeah.
1: Αλλά η μεγάλη κίνηση ήταν πέρσι. Ήταν πολύ σημαντική, δουλειά αυτό που έκανε η ΔΑΟΕ.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ. Και με την ΑΔΕ βέβαια, έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται από μόνο τους, αλλά
0: σωστά.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Δουίτσης έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Άμεσα.
0: Και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα. Λοιπόν, κύριε Κιουτζή, εντάξει, είπατε δύο μέρες θα συζητάμε. Δεν έχουμε δύο μέρες να συζητάμε. Όμως εγώ υπόσχομαι να συζητήσουμε μαζί και εκτός αέρα για να δούμε πώς θα ανοίξουμε το θέμα και με άλλους αρμόδιους που μπορούν να απαντήσουν σε αυτά τα δίκαια και πολύ σωστά που επισημαίνετε όλο αυτό το διάστημα που συζητάμε. Γιατί το να συζητήσουμε και να πούμε σήμερα ότι η τιμή της βενζίνης θα είναι κοντά στα 2 ευρώ το επόμενο διάστημα είναι πλέον φανερό, με δεδομένο ότι δεν πέφτει η τιμή της διεθνής τιμή. Οπότε μην περιμένουμε να πέσει. Έτσι. Θα είμαστε εκεί όσο είμαστε σε αυτό το επίπεδο, είναι έτσι.
1: Έτσι είναι όπως το περιγράφετε, και θα βάλω μια άλλη παράμετρο, γιατί μ' αρέσει να βάζω και βάζουμε και το δικό μας point στην αγορά.
0: Ναι.
1: Μεγάλο κόλπο γκρόσο αυτός ο πόλεμος.
0: Μεγάλο.
1: Μεγάλο. Έδωσε δισεκατομμύρια κέρδη στις εταιρείες πετρελοειδών, στα funds, και κανείς δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνεται ο πόλεμος. Άμα καταλάβετε να το πείτε, να μας το πείτε πραγματικότητα, γιατί εγώ από ό,τι ακούω πολλές φορές έχουν αλλάξει όλοι σκεπτικό δεκάδες φορές. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε Γιουβέντους, Κουκουρέτσι.
0: Εγώ θα σας πω, ναι, εσείς είπατε ποιοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι και οι μεγάλοι χαμένοι. Είμαστε βέβαια όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
1: Όλοι μας. Γιατί να πούμε ότι όποιος και να δώσει τα χρήματα, πες το κράτος αύριο και λέει: σας δίνω και 300 ευρώ το κυβικό δώρο.
0: Ναι.
1: Από εμάς θα τα έχει πάρει. Γιατί θα τα δίνει κάπου αλλού σε εμάς. Δηλαδή φτωχαίνουμε ως κράτος, ως διοίκηση και ως πολίτες. Είτε ο ένας θα φτωχύνει, είτε ο άλλος θα φτωχύνει, αλλά και οι δύο μαζί φτωχαίνουμε. Γιατί όταν τα λεφτά μας φεύγουν στο εξωτερικό, φτωχαίνουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί γίνεται ένας πόλεμος. Γιατί γίνεται ο πόλεμος? Γιατί το ερώτημα είναι αυτό, γιατί γίνεται ο πόλεμος. Και το επόμενο ερώτημα είναι: οι Ευρωπαίοι ηγέτες τι κάνουν, πού κινούμαστε σαν Ευρώπη? Καθόμαστε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις των δύο μερών. Όχι, έκλεισαν τα στενά.
0: Εδώ δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να συνεννοηθούν για το αν θα έχουμε θερινή ή χειμερινή ώρα, κύριε Κιουτζή. Περιμένετε να συνεννοηθούν για
1: άλλα. Όπως το περιγράφετε, έχουμε θέματα.
0: Θα τα πούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Κιουτζή. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
0: Αμήν.
1: Να είστε καλά.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, ακούτε παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση, απογειωμένη με απογειωμένη διάθεση και φυσικά έτσι για να απογειωθούμε περαιτέρω και να είμαστε και πιο προετοιμασμένοι για όλα όσα έρχονται, κυρίες και κύριοι, από Σεπτέμβριο, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτσι μας δίνει το πλεονέκτημα έναντι του τέρατος, του μεγάλου τέρατος, παλιά το λέγανε φορεία, τώρα το λένε ΑΔΕ, ένας είναι Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, μαζί μας, όπως κάθε φορά που αναζητούμε χείρα βοηθείας ή τουλάχιστον ένα τρόπο να ξεφύγουμε από τα δύσκολα που προϊονίζονται. Νάτος, εδώ είναι, δίπλα μας. Έλα, καλημέρα Στέλιο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Εσύ βέβαια πρέπει να πω ότι δεν έχεις μαυρίσει ιδιαίτερα, που σημαίνει ότι εργαζόσουν εδώ,
1: 19η χρονιά.
0: 19η χρονιά. 19 σερί, χωρίς διακοπές.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς είμαι πολύτεκνος. Ωραία. Γιατί βγάζω με τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, τα τετράποδα.
0: Τα τετράποδα,
1: γιατί, γιατί ο Νικόλας κάνει τις διακοπές του.
0: Ο ιός, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλος πλέον.
0: Λογικό είναι.
1: Βέβαια.
0: Οπότε δεν έχεις δικαιολογία για να φύγεις κιόλας. Δηλαδή, μάλλον όχι δεν έχεις το ελαττήριο για να σε σπρώξει να κάνεις διακοπές, έτσι.
1: Βέβαια. Ποιος θα τα προσέξει αυτά.
0: Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, σίγουρα η ΑΔΕ δεν κάνει διακοπές.
1: Σίγουρα.
0: Και γιατί έχει και την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης πλέον.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει γίνει δούριος ύπος για αυτούς οι οποίοι πρέπει να τη φοβούνται. Για τους υπόλοιπους που είμαστε νόμιμοι,
1: συνεπείς
0: και άνθρωποι οι οποίοι και συνετοί και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε στο μυαλό μας στο να κλέψουμε το κοινό ταμείο, νομίζω ότι δεν μας απασχολεί αν κάνει ή όχι διακοπές.
1: Ακριβώς αυτό που λες AI. Είναι όλη η κουβέντα της οικονομίας, επειδή είσαι πανέμπειρος και τα γνωρίζεις όλα, γιατί φαίνεται ότι διαβάζεις και ενημερώνεσαι. Η κουβέντα των ημερών
0: εγώ
1: είναι.
0: Εγώ τους ειδικούς, εσένα.
1: Όχι, όχι, εσύ είσαι ο ειδικός. Λοιπόν, το εννοώ αυτό. Η κουβέντα τώρα στην οικονομία και στην αγορά είναι ακριβώς αυτή η φορολογική συνέπεια. Γι' αυτό το λόγο έρχεται, αν θα το διάβασε, που το διάβασε εγώ, αυτό το πιστοποιητικό της πιστοληπτικής αξιολόγησης.
0: Mm-hmm.
1: Μέσα από το government και χρησιμοποιώντας κωδικούς TaxNet, ο καθένας μας φυσικό πρόσωπο ή
0: ένα προφίλ.
1: Ναι, ή το νομικό πρόσωπο, νόμιμος εκπρόσωπος, μπορεί να φτιάξει το προφίλ της ικανότητας της πιστοληπτικής της δικής του της επιχείρησης και αυτό μπορεί μέσα σε 24 ώρες να δουλεύει το πιστοποιητικό, να κρατήσει, να ισχύσει για 3 μήνες και μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν εφόσον το θέλεις εσύ ίδιος να το ανακοινώσεις στην τράπεζα, παντού, όπου φτιάχνεις ένα τέτοιο προφίλ που βλέπει ο απέναντί σου
0: οι
1: δημόσιες υπηρεσίες, ναι, τις δυνατότητες ώστε να φτιάξει ένα προφίλ χρηματοδότησης από τράπεζα, φορολογικού ελέγχου, δώσεων και όλα αυτά.
0: Άρα, Στέλιο μου, τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάποια στιγμή να έχουμε και tailor made. Δηλαδή,
1: ακριβώς για τον καθένα ξεχωριστά.
0: Για τον καθένα μας. Δηλαδή, εγώ ρε παιδί μου, έχω αυτό το εισόδημα.
1: Θα έχεις το εμβόλιο mRNA στη φορολογία.
0: Άρα, με λίγα λόγια, ναι, πέραν της φορολογίας που θα είναι πιο δίκαιη. Με βάση, θα πρέπει τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί τελειώνουν τα τεκμήρια. Σε κάνα 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει.
0: Αυτό το φτιάχνει βέβαια η εκάστοτε πολιτεία. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας ρυθμίζουν και θεσπίζουν τι πληρώνουμε. Όμως, εδώ υπάρχει ένα πραγματικό δεδομένο. Ποιο είναι το πραγματικό δεδομένο? Η εφορία, η ΑΔΕ, θα μπορεί να βλέπει. Αν ο Στέλιος Νομικός έχει μεγάλο άνοιγμα. Το βλέπει ήδη. Αν έχει μεγάλο άνοιγμα, οπότε εγώ
1: θα τον φωνάξω,
0: θα του πω: φίλε, έχεις μεγάλο άνοιγμα. Εγώ μπορώ να σου κάνω αυτή τη διευκόλυνση, tailor made δηλαδή, διακανονισμό.
1: Έτσι.
0: Δίνοντας τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουμε περισσότερα προβλήματα να ξεχρεώσουμε την εφορία, να μην μας πνίξει.
1: Περισσότερες δόσεις που έχουμε πει τόσες φορές.
0: Θα γίνει αυτό. Εγώ αυτό θα περίμενα. Το επαναστατικό, Στέλιο, θα περίμενα να ακούσω από τον Πρωθυπουργό.
1: 240 δόσεις. Το λιγότερο.
0: Αυτό θα περίμενα να το ακούσω το Σεπτέμβριο.
1: Πιστεύω θα το δεις. Δεν θα είναι το Σεπτέμβριο.
0: Μπορεί να μείνει το Σεπτέμβριο. Είναι νομοτελειακό αυτό. Αλλά θα ήταν καλό να βοηθηθεί ο κόσμος. Αφού θα γίνει.
1: Το πρόγραμμα φτάνει μέχρι το 2030. Mm. Είναι η τετραετία. Το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ και θα φτάσει και μέχρι το 2035 σε κάποιες συνθήκες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι δεκαετές το πρόγραμμα. Είναι τετραετές, δεκαετές. Και τι κάνει τώρα? Όπως ορθά είπες, σίγουρα θα επιβραβεύσει τον φορολογικά συνεπή.
0: Okay,
1: έχει τη δυνατότητα με την άμεση διασύνδεση που τα έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια, με το My Data, το POS που συνδέεται με τις ταμιακές, τα πρόσθετα βιβλία, τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, την έκδοση σε πρώτο χρόνο, εφόσον θα έχει πλήρη έτσι αναφορά και πληροφορία, δεν θα έχει κανένα θέμα να εφαρμόσει όλα αυτά που λες. Γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι έχει ρίξει και τους δείκτες των τεκμηρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιος αυξάνει τον τζίρο του. Κάποιος, εφόσον αυξάνει τον τζίρο του, αυξάνει και τη μισθοδοσία του. Γιατί θα πρέπει να πάρει παραπάνω κόσμο. Αυτό τι γίνεται. Πληρώνει περισσότερο φόρο που. Ξέρεις, η αύξηση του τζίρου δεν σημαίνει ότι έχει περισσότερα κέρδη, γιατί μπορεί να είναι περισσότερο το κόστος.
0: Είναι η απόλυτη λογική συνέπεια.
1: Ναι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το έχει περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Ότι οι δικαιολογίες τελειώνουν. Δηλαδή, τώρα εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε μια πορεία τέτοια που να έχουμε πραγματική, εφόσον θα έχουμε πραγματική εικόνα εσόδων και εξόδων, θα πρέπει να ξεχωρίσει ήρα από το στάρι.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να ξεχωρίσουν.
1: Τα είπε όλα με αυτό.
0: Και επιτέλους.
1: Γιατί και τα έξοδα τα έχει.
0: Και οι συνταξιούχοι να μην αισθάνονται οι ηλίθιοι.
1: Ναι.
0: Οι ηλίθιοι. Και οι υπόλοιποι, ναι, ας πούμε, να πίνουν εισηγεία τον κορόιδο.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι όπως πηγαίνει.
2: Κόσμος 938. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσίπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
9: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης Πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 2-41-0-67-677 ή στο 2-24-10-033-33.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είδες πόσο γλυκά μπαίνουμε στο... Ε? Λοιπόν, ναι, γιατί τώρα πρέπει, ξέρεις, έτσι όπως είχε έρθει ο κόσμος ξαφνικά. Ξαφνικά. Έχει έρθει από διακοπές αρκετού.
1: Έχει κόσμο.
0: Κάποιοι είναι στο...
1: έχει.
0: Έχει. Και κάποιοι είναι και στο ΕΛΑ. Κάποιοι παραμένουν. Και δεν μπορούμε τώρα να τους πάρουμε από τα μούτρα και να τους πούμε τώρα, παιδιά, ετοιμαστείτε τα κεφάλια μέσα κτλ. Ούτε να φτάσουμε στο άλλο άκρο που... της προετοιμασίας για τα Χριστούγεννα. Ναι, για τη γυναίκα μου λέω. Προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα. Δεν πρέπει να σου πω ότι στο τι να στολίσουμε.
1: Όλες έτσι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Όλες.
0: Λοιπόν, 140 μέρες για τα Χριστούγεννα. Ξέρω κάπου εκεί, 134. Πόσο είναι, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέμε λοιπόν, είχαμε έτσι αναφερθεί ακροθυγώς στο θέμα του τι έρχεται. Έρχονται ναι. Καλά πράγματα. Οι προαναγγελίες του Σεπτέμβριο θα είναι καλές. Έχουν να κάνουν με ελαφρύνσεις. Ήθιστε. Δεν ξέρω τώρα αν θα ικανοποιηθούν απάντες από αυτά τα οποία θα προαναγγείλει και θα εξαγγείλει, μάλλον για να είναι πιο σωστό, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Από τώρα λέω ότι δεν θα φτάνουν.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι σίγουρος. Πάντα ζητάμε το παραπάνω, πάντα ζητάμε το καλύτερο. Το θέμα είναι και οι δυνατότητες που υπάρχουν, αλλά...
1: Η απάντηση είναι ακριβώς από το Οικονομικό Επιτελείο ότι σύμφωνα με αυτά που αντέχει η οικονομία, δηλαδή αυτές οι κινήσεις ανακούφισης και ελάφρυνσης είναι σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό ναι. και σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Μην παραγνωρίζουμε ότι ο ΦΠΑ αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το κοινοτικό μέσο όρο. Δηλαδή η εισπραξη, η διαφυγή του ΦΠΑ έχει κατέληθει κάτω πλέον από το 9%.
0: Άρα, λοιπόν,
1: που ήταν ο στόχος.
0: Άρα λοιπόν έχουμε προχωρήσει σημαντικά στο θέμα του εσόδου.
1: Είπαμε το τρίπτυχο αυτό των φυσικών ελέγχων, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιβράβευσης όλων αυτών των συνεπών φορολογουμένων, και έτσι του δίνει δυνατότητα να κατεβάσει έως και 1% πάλι τις εισφορές τις εργοδοτικές, ώστε να έχει άμεση έτσι, ικανοποίηση το πορτοφόλι του μισθωτού, του καημένου μισθωτού και του συνταξιούχου. Καημένος, δεν είναι καημένος, αξιοπρεπέστατος είναι, απλά πληρώνει φόρο εισοδήματος στην πηγή. Πρώτη του επόμενου μήνα παρακρατά στο φόρο εισοδήματος του μήνα.
0: Και πρέπει να πούμε και για τους εργαζόμενους, όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, να πούμε για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν έχουν και
1: μόλις
0: δώρα.
1: Ναι, όπως το είπαμε.
0: Έχουν 12
1: μισθούς.
0: Έχουν 12 μισθούς. Και εδώ είναι ένα θέμα τώρα το οποίο δεν ξέρω.
1: Έχει να κάνει με την αξιοπρέπειά του.
0: Ξέρω αν έχει να κάνει με ανακοίνωση, θα ανακοινωθεί κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Πάντως και εδώ θα δοθεί πάλι.
0: Θυμάσαι, Στέλιο μου, ότι εδώ και 2 χρόνια λέμε ότι βεβαίως και δεν είναι δυνατόν από τη μια μέρα στην άλλη να βγει κάποιος και να πει, οποιοδήποτε.
1: Δεν γίνεται.
0: 13ο μισθό αύριο ή 14ο μισθό. Όμως αυτό που χρειάζεται ο κόσμος να ακούσει, έτσι, και εφόσον τα πράγματα λένε ότι πάνε καλά, τουλάχιστον αυτό λένε το Οικονομικό Επιτελείο. Εφόσον λοιπόν πάνε καλά τα πράγματα, πρέπει να μπούμε σε ένα μονοπάτι το οποίο κάποια στιγμή θα εξασφαλίζει και την ισοτιμία του εργαζόμενου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Γιατί φτάσαμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, από τη στιγμή, είχαμε κάποια στιγμή τους πρόχοντες δημοσίους υπαλλήλους που έπαιρναν επίδομα έγκαιρης προσέλευσης, αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και φτάσαμε στο άλλο άκρο. Τα άκρα δεν είναι καλά, παιδιά. Είναι ζήτημα. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει και εκεί.
1: Σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης και βλέποντας ότι πάλι αποπλήρωσε το δημόσιο χρέος και έχει μια εξοικονόμηση 30 εκατομμύρια ευρώ και πήγε 7 χρόνια μπροστά την αποπληρωμή του χρέους και μιλάω ότι ξέρεις, όταν εγώ χρωστάω σε κάποιον δεν είμαι ανεξάρτητος, πρέπει να κάνω το κουμάντο μου να πληρώνω τη δόση στο στεγαστικό μου δάνειο. Έτσι έρχεται και η κυβέρνηση στο Οικονομικό Επιτελείο και λέει άσε με να πληρώσω παραπάνω και πιο πριν το χρέος που έχω σαν κυβέρνηση, σαν πολιτεία προς τους ξένους που μας χρέωσαν 3 μνημόνια και όλα αυτά που έχουν συμβεί, τα απαράδεκτα πράγματα για τον πολίτη και την οικονομία, είναι και αυτό μια προσπάθεια που δίνει τη δυνατότητα κάπως να πάρει τις ανάσες του. Για μένα, για άλλη μια φορά, η ακρίβεια είναι τα πάντα. Έλεγε το πρωί η πρόεδρος των Μερζινοπολών, έτσι που την είδα, ότι αγόρασε 1,999 τη βενζίνη και πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο. Όταν αγοράζεις 2 ευρώ πώς θα πουλήσεις. Όταν εσύ έβαζες πριν με 1,5 και 1,6 που πάλι και αυτό είναι ακριβό τη βενζίνη το λίτρο και τώρα θα βάλεις με 2,1.
0: Εμείς είχαμε και συζήτηση με τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Παγκοσμίας Ομοσπονδίας Πατριωτών, και εκεί πήγαμε στο θέμα της ΑΔΕ και πάλι και της επιτυχίας που είχε να κάνει με τα πρατήρια που έκλεβαν. Και εκεί ήταν μεγάλη υπόθεση.
1: Εγκληματική.
0: Και εκεί φαίνεται τώρα.
1: Αυτό
0: φαίνεται...
1: είναι εγκληματική ενέργεια.
0: Και τώρα
1: πλέον.
0: Τι γίνεται πλέον. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν παραπάνω χρήματα και στον κρατικό κορβανά, γιατί πληρώνονται οι φόροι για σωστές ποσότητες. Και από την άλλη πλευρά και οι ιδιώτες, οι άνθρωποι που πηγαίνουμε στο βενζίνη, να βάλουμε βενζίνη, να βάλουμε πετρέλαιο, πλέον πληρώνουμε αυτά που πρέπει να πληρώσουμε.
1: Και αν προλαβαίνω να σου πω κάτι, δίνει την επιδότηση στα 10. Τα 10 λεπτά. Γιατί να μην δώσει περισσότερη επιδότηση στου επαγγελματίε που είναι στον δρόμο. Ταξί. Φορτηγά και όλα αυτά.
0: Εγώ θα έλεγα, Στέλιο μου, όποιος, εγώ δεν είμαι κατά τον fuel pass για ένα λόγο. Γιατί fuel pass θα πάρει αυτός ο οποίος χαλάει 10 ευρώ βενζίνη το μήνα. Fuel pass όμως δεν αντικατοπτρίζει. Δηλαδή θα πάρει κάποιος ο οποίος δεν κάνει χιλιόμετρα. Έτσι. Όμως εγώ που κάνω 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα, πληρώνω παραπάνω ειδικό φορού κατανάλωση, αλλά εγώ δικαιούμαι να πάρω παραπάνω χρήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι έτσι. Η αρχή της αναλογικότητας.
1: Έτσι, πρέπει να είναι αναλογικό ακριβώς.
0: Ναι. Ερώτηση που έχω εδώ, πότε θα γίνει επιστροφή φόρου. Επιστροφή φόρου.
1: Ναι, μάλλον εννοεί ότι όταν ο κύριος ή η κυρία έχει να λαμβάνει πίσω χρήματα,
0: ναι.
1: Πότε θα τα λάβει. Λοιπόν, τη στιγμή που πέρασε η 31 εβδόμου και η πρώτη δόση,
0: ναι.
1: Η ΑΔΕ ηλεκτρονικά έχει κάνει ήδη την εκαθάριση, ψάχνει να βρει αν τα στοιχεία που έχει δηλώσει είναι αληθή,
0: ναι.
1: Δηλαδή τα έσοδά του, οι δαπάνες που έχει δηλώσει είναι πραγματικές, ψάχνει όλο αυτό το φορολογικό προφίλ που έχουμε πει, τη συνέπεια που έχουμε πει και τη συνάφεια, και από εκεί πέρα μέσα σε μια εβδομάδα μπορεί να τα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να δει ο κύριος και μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τη Δευτέρα, 31 του μήνα, να του επιστραφούν τα χρήματα.
0: Ναι, έχει γίνει η εκαθάριση εδώ και 3 μήνες, μου λέει, επειδή κατέθεσε νωρίς τη φορολογική δήλωση, έχει γίνει η εκαθάριση, οπότε...
1: Τηλέφωνο στο ΚΕΦΟΔΕ.
0: ΚΕΦΟΔΕ, γιατί δεν έχουν μπει τα λεφτά.
1: Ναι. Δίνει τον άφημί του.
0: Εάν έχει κάποια εκκρεμότητα, τότε θα τα συμψηφίσουν.
1: Ναι, ήδη θα τα έχει συμψηφίσει.
0: Α, ήδη θα τα έχει.
1: Ναι, γιατί είναι ηλεκτρονικά όλα.
0: Εντάξει. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για όσα μας είπες.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Όπως πάντα, έτσι, to the point που λέμε, και με τρόπο ο οποίος έχει απλό και κατανοητό στον κόσμο. Γιατί εδώ δεν θα διδάξουμε, που ξέρω ότι διδάσκεις κιόλας.
1: Σε
0: πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά να μπορούσαν να καταλάβουν οι ακροατές μας χωρίς να έχουν γνώσεις φοροτεχνικού.
1: Σε ευχαριστώ, Τηλεμαχή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τεκταίνεται και τι συμβαίνει έτσι, στο προσκήνιο και το παρασκήνιο. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου, θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο να δούμε εργατικά ζητήματα, τι γίνεται, γιατί και εκεί έχουμε ανοιχτές πληγές, έτσι. Σε λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι θα είναι οι βασικοί αποδέκτες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027 θα θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας απογευματινής στους υπουργούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα παρουσιαστούν οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, αλλά και η πορεία υλοποίησης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών. Παράλληλα, θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της ιστυχίας αντιεροπορικών πυράβλων Πάτριων από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στόχος η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο επόμενο ΚΙΣΕΑ θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Πάτριων από τη Σαουδική Αραβία. Στους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές στα υπηρετικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας. Σε επιφυλακή, πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης Λέσβο, Χίο Σάμο και Ικαρία. Την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ ενέκρινε το Ιρανικό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε. Το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλοία που διέρχονται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο διάβλο. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε στη Νέα Σμύρνη, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε. Εκκαινώθηκε πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, ύστερα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέτρεψαν την επέκτασή της σε άλλα διαμερίσματα. Νεκρή 46χρονη το όχημα της οποίας έπεσε σε γκρεμό από ύψος 30 μέτρων στην Καλυβίτη Αιγιαλία στην Αχαΐα. Πληροφορίες ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην Κακιά Σκάλα με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Στη διεθνή ενημέρωση, 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 22 τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που σημειώθηκε σε οχωματερή σε προάστιο της πρωτεύουσας Κονκαρή στη Γουινέα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κύπρο στο δεύτερο φιλικό στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός εξετάζει τις περιπτώσεις των Έντσον Άλβαρες, Ρούμπεν Βάργκας και Πάτρικ Μέλε.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, παραπολίτικα 90,1, πρωινή πτήση σε μια Αθήνα που νομίζω ότι αρχίζει και πυκνώνει ο κόσμος της. Επέστρεψαν αρκετοί, γιατί έχει και λίγη κινησούλα, έτσι όπως μαθαίνω. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, με την ιστορία αυτή που είχε να κάνει με τα κλιματιστικά και τις εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών, πρέπει να σας πω. Μου στέλνει μήνυμα εδώ η κυρία Γιώτα. Μου λέει καλή εβδομάδα, πάλι καλά. Εσένα σου ζήτησαν 23 ευρώ το μέτρο. Σε μένα για 3 μέτρα επιπλέον ζήτησαν 150. Δεν το δέχτηκα. Φέραμε άλλο συνεργείο και ζητήσαμε το κατάστημα που αγοράσαμε το κλιματιστικό να μας επιστρέψουν τα χρήματα της τοποθέτησης, η οποία ήταν δωρεάν. Δεν το δέχτηκαν. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και ο Αργύρης, πολύ καλά τα είπες για τις εταιρείες προμήθειας και εγκατάστασης κλιματιστικών. Σε ό,τι αφορά τον αγνοούμενο, τον Ισπανό επιχειρηματία, μπορεί να μην υπήρχε σήμα κάποιας φορέας κινητής σε τόσο μεγάλη έκταση που κάλυψε το σκάφος όλο αυτό το διάστημα που κινούνταν, καθώς η μηχανή δεν είχε σβήσει. Ναι, υπάρχουν ερωτήματα, Αργύρη μου. Υπάρχουν. Τώρα, υπάρχουν και ερωτήματα που έχουν να κάνουν με όλο αυτό το φάσμα των, που διέπει τους μισθούς, που έχει να κάνει με το τι αναμένουμε από το Σεπτέμβριο, τι περιμένουμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός σύντομα. Είχαμε και μια απόφαση, μιλάω για τους μισθωτούς, έτσι, είχαμε και μια απόφαση πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας που είχε να κάνει με το θέμα του 13ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει μια κινητικότητα σε όλο αυτό. Δυστυχώς η απόφαση για τους δημοσίους υπαλλήλους, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν άναψε πράσινο φως. Ο καταλληλότερος βέβαια για να απαντήσει σε κάθε απορία είναι ο διακεκριμένος δικηγόρος εργατολόγος, ο κ. Γιάννης Καρούζος, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Καρούζο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ, κύριε Σταδέλα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Δεν ήρθαν τα πράγματα όπως τα ήθελαν οι δημόσιοι υπάλληλοι και. Εντάξει, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, είναι μια αδικία τώρα, όταν υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο. Έχουμε φτάσει ίσως στο άλλο άκρο, δηλαδή κάποτε τον εργαζόμενο στο δημόσιο σου έδινε το δικαίωμα μέσα από αυτά που είχαν αποφασίσει οι θύνοντες, δηλαδή να έχεις μέχρι και επίδομα έγκαιρης προσέλευσης. Κάτι αστείο, έτσι. Να πηγαίνω έγκαιρος στη δουλειά μου. Αλλά από την άλλη πλευρά, μετά τα μνημόνια, φτάσαμε και στο άλλο άκρο να έχουν καταργηθεί τα δώρα του 13ου, ο 14ου μισθού και για τους δημοσίους υπαλλήλους, βεβαίως και για τους συνταξιούχους. Φαίνεται αυτό ότι δεν προχωράει ο 13ος μισθός, δεν προχωράει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον. Διαβάζοντας και την απόφαση, έχει να κάνει με ουσία ή με τυπικούς λόγους που έχουν να κάνουν με κάποια νομοθετικά θέσφατα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική πολιτεία και το τι ισχύει στο διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και στο ελληνικό δίκαιο, κύριε Καρούζο?
1: Κοιτάξτε, το δικαστήριο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια νομική συζήτηση το πρωί και με ένα κοινό
0: που
1: δεν είναι
0: και
1: εξειδικευμένο. Δεν είναι και εξειδικευμένο, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας άγγιξε όλες τις πτυχές που εσείς υπονοείτε με την ερώτησή σας. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει σε ζητήματα ουσίας, αλλά επειδή είναι ένα ακυρωτικό δικαστήριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκρινε με πολύ απλά λόγια ότι αν τυχόν δοθούν εκ νέου τα δώρα και τα επιδόματα, θα δημιουργηθεί μια αστάθεια στην εθνική οικονομία που στην αντίθετη περίπτωση υπάρχει μια επιστάθεια. Άρα η αστάθεια θα επιφέρει βλάβη στο κράτος, επειδή ακριβώς θα πληγεί στον πυρήνα του η εθνική οικονομία. Από εκεί πέρα δέχτηκε παράλληλα, ουσία ζητήματα δηλαδή αναφέρομαι, ότι ό,τι βοήθεια και ενίσχυση έχουν πάρει οι δημόσιοι υπάλληλοι στο μεταξύ, γιατί έχουν πάρει και αυξήσεις, ορισμένες κατηγορίες έχουν και διαφορετικά μισθολόγια. Έκρινε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτά είναι αρκετά για να αποκαταστήσουν τη χαμένη, ας πούμε, από την απώλεια της αγοραστικής δύναμης που είχαν υποστεί από την περικοπή των δώρων και των επιδομάτων. Mm-hmm. Τώρα είναι μια κρίση οριστική, αμετάκλητη. Δεν υπάρχει περίπτωση νομικά να διεκδικηθεί κάτι παραπάνω. Από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εν Ελλάδη, έτσι, κύριε Καρούζο,
1: ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Εν Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
0: Και στα ευρωπαϊκά.
1: Κοιτάξτε τώρα, αν υπονοείτε ότι θα μπορούσε κάποιος να σταθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια στην πορεία και τώρα θα ξεκινήσει μια βιομηχανία δικογράφων από δικηγόρους για να βρουν πελάτες και να βρούμε πελάτες να ζητάμε για να παίρνουμε την πρωτοβουλία να πάμε στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Εγώ δεν θα έκανα τέτοιες ενέργειες, γιατί βλέπω ότι η.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Δύσκολα να ντρέπονται. Από εκεί πέρα, το ζητούμενο είναι μια αντικοινωνική απόφαση, αναφίβολα αντικοινωνική, διότι υπάρχει και η εισφορά του δημοσίου υπαλλήλου στην κατανάλωση, με τα δώρα, τα επιδόματα. Θυμάστε τα μαγαζιά γέμισαν από θείους, ανήψια και γονείς που είχαν να δαπανίσουν.
3: Πόσο δίκιο έχετε, κύριε Καρούζο, τώρα.
1: Και τώρα γεμίζουν από παππούδες.
3: Εντάξει, έχετε απόλυτο
1: δίκιο.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε τι. Το θέμα είναι ότι κανείς δεν θα έπαιρνε τώρα ένα 13ο μισθό το προηγούμενο σου άλλη τα Χριστούγεννα και θα το έβαζε στο κάτω από το στρώμα. Είναι σίγουρο ότι θα πήγαινε στην κατανάλωση. Άρα θα επέστρεφε με έναν τρόπο στην πραγματική οικονομία και στα ταμεία του κράτους.
1: Αυτό είναι μια πρώτη σοβαρή προσέγγιση που αγνώρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι κανείς δεν θα πάει στο δημόσιο με χαμηλούς μισθούς. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πας πρωτοδιορισμένος με 900 ευρώ μεικτά και να έχεις ένα παιδί και να έχεις να πληρώσει ενίκιο 400-500 ευρώ. Και. Αυτά δεν γίνονται. Δεν είναι εύκολα. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Ότι η επιλογή του δημοσίου θα είναι από ανθρώπους που δεν έχουν προσόντα, mm-hmm. δεν έχουν δεξιότητες τόσες που να κρατήσουν ένα μοντέρνο ελληνικό δημόσιο, και αυτό λειτουργεί σε βλάβη του δημοσίου.
3: Θα έχουμε πάλι την πλατεία Κλαθμόνος, έτσι, ανάλογο. Θυμάστε με τα ιστορικά.
1: Θυμάμαι, γιατί αυτό η πλατεία Κλαθμόνος αφορούσε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά θέλω να σας πω ότι το Συμβούλιο της Πηγαίνει.
4: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
3: Να,
1: δικό της
3: στέκι. Γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Παίρνει περίπου μια χρονική περίοδο πάνω από ένα έτος και αφίβολα θα εγκριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
8: Και η ΔΑΧ αυτό κύριε Καρούζο, και
7: λοιπόν,
8: η ΔΑΧ.
7: Και η ΔΑΧ βεβαίως, και η ΔΑΧ είναι έτσι. Αν δεσμεύονται από τον υπαλλικό κώδικα βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω τότε, ωραία, ή θα εξαγοράζεται λοιπόν και θα δωροδοκείται ο δημόσιος υπάλληλος για να ζήσει και να ταΐσει τα παιδιά του, ή θα παρανομεί κάνοντας δεύτερη δουλειά κρυφά. Αντιλαμβάνεστε τι αδιέξοδο οδηγούνται οι οικογένειες στη σύγχρονη Ελλάδα. Από πού και ως πού ο δημόσιος υπάλληλος να μην κάνει δεύτερη δουλειά, το κράτος δεν του δίνει πολλά.
8: Ναι.
7: Πού ζούμε.
8: Ναι.
7: Εδώ ζούμε στην τεχνητή νοημοσύνη που ο δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει μέσω ρομπότ εν τέλει δεύτερη δουλειά.
8: Σωστά.
7: Να του το απαγορέψουμε. Δυστυχώς απέναντι στο έλεος της τύχης αυτή η ιστορία.
8: Λοιπόν, εδώ είναι πεδίο το οποίο θα πρέπει να νομοθετήσει η πολιτεία. Είναι ένα θέμα από το οποίο το επισημαίνετε πάρα πολύ σωστά, κύριε Καρούζο.
7: Και να ζει για τις αγγυλώσεις. Από τις αγγυλώσεις έχουμε την καχυποψία ότι η δεύτερη δουλειά θα φέρει πού τον υπάλληλο κοντά στον πολίτη και άρα θα είναι μεροληπτικός μετά στην εξυπηρέτησή του. Είναι τρελά πράγματα αυτά στην εποχή που ζούμε.
8: Απόλυτο δίκαιο. Κύριε Καρούζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσα σε 10 λεπτά νομίζω ότι είπατε πάρα πολύ σημαντικά θέματα και ζητήματα και θέσατε το δάχτυλο επιτοτύπο τον ήλιο.
7: Αφού την εκπομπή σα με τιμά πάντα και την εκτιμώ κι εγώ.
8: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Έτσι, και για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, πολλά μηνύματα και συνεχίζουμε έτσι να δεχόμαστε στο radio papakiparapolitica.gr και στο 211-1088-80. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρίε και κύριοι, και υποδέχεται για τα δικά σας μηνύματα όσο γίνεται έτσι πιο σαφή και σύντομα για να μπορεί να τα μεταφέρει η Ελένη.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε στην απογευματινή οι ελαφρύνσεις 2D στις ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030. Οι ωφελημένοι από το πακέτο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: 25 λεπτά μετά τις 9. Τι τραγουδάρα παίζει από κάτω. That's the way I like it. Φοβερή προφορά, έτσι. Αλλά Αλέξης Τσίπρας ήταν προφορά. Πού είναι ο Αλέξης? Έρχεται. Έρχεται κανονικά, έτσι μπαίνει, ας πούμε. Εισέρχεται στο στίβο, τον πολιτικό και πάλι. Εισήλθε. Η Βικτωρία, καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο νομικό. Δεν τα κατάφερα. Ναι, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν είναι να παίρνετε ένα τηλέφωνο, τηλεφώνημα, εκείνη την ώρα χτυπάνε 2-3 γραμμές στην Ελένη. Οπότε δεν είναι πολύ εύκολο. Αν δεν είναι σαφές και γρήγορο το μήνυμα, δεν είναι εύκολο να το παραλάβει. Καταλάβατε. Το καλύτερο είναι στο radio παπάκι παραπολιτικά, κυρία Βικτωρία, να μας στείλετε το μήνυμα και εμείς έχουμε άμεση πρόσβαση στο μήνυμά σας και το λέμε αμέσως. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Νίκος. Επειδή αγχώνεστε, λέει, για τους 12 μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί θέλετε τι διαφορά υπάρχει στη μέση σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα. Μα εδώ είναι το θέμα τώρα, ότι εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε, κύριε, αγαπητέ φίλε, κύριε Νίκο, αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει. Εγώ είμαι κατά της λογικής του να ψοφήσει κατσίκα του γειτονά. Θα ήθελα πραγματικά και οι δημόσιοι υπάλληλοι και ο ιδιωτικός τομέας να έχουν μια ισοτιμία και να έχουν και μια ισία αντιμετώπιση. Αυτό είναι και το πλέον σωστό. Και βέβαια δεν μπορούμε να φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεκινάμε από το επίδομα έγκαιρης προσέλευσης, το οποίο έπαιρναν κάποτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, για γέλια δηλαδή. Να παίρνω εγώ χρήματα γιατί έρχομαι έγκαιρο στη δουλειά μου. Αλλά μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο. Να ένας νέος διοριζόμενος, όπως ακούσατε και τον κύριο Καρούζο νωρίτερα, να παίρνει μεικτά 9 εκατοστάρια. Δεν γίνεται να ξεκινήσει τη ζωή σου έτσι. Γιατί να πληρώνεται ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα για τον 13ο και τον 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, θα πληρώσουν αυτή τη συντάξη του ιδιωτικού τομέα? Όλοι παράγουν ένα έργο. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι δεν πρέπει να παίρνει 13ο, 14ο μισθό ο δοκαθαριστής, ο άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει τα ξημερώματα για να ξεβρωμίσει τις πόλεις μας? Δεν πρέπει να παίρνει το 13ο, 14ο μισθό η νοσηλεύτρια, ο γιατρός? Δηλαδή, κάποια πράγματα. Κύριε Νίκο, κάποια πράγματα πρέπει να τα σημειώνουμε. Η κυρία Βούλα, ας γελάσω, λέει, πήραμε οι δημόσιοι υπάλληλοι αυξήσεις. Σκοντεύουμε να φτάσουμε τους Μητροπολίτες. Άσε που δουλεύουμε για δύο, μιας και δεν υπάρχει προσωπικό. Σκέφτομαι, λέει, με το περίσσευμα από τα 1000 ευρώ να κάνω μια ουσόρ, κυρία Βούλα. Ο κύριος Διονύσης, καλημέρα. Οι βουλευτές και οι δικαστικοί, γιατί εγκρίνουν αυξήσεις για τον εαυτό τους? Τι πιάσατε και τι θυμηθήκατε κι εσείς τώρα? Καλημέρα, το τραγούδι Holiday της Madonna πάει γάντι με Ελλάδα και διακοπές. Κύριος Ελευθέριος Ζαμάνης, έμπορος από την Αθήνα, λέει, δεν μπορούσε υπουργός πολιτισμού, υπουργός τουρισμού να καλέσουν τη Madonna για μια φωτογραφία? Κακό θα έκανε στην τουριστική προβολή της Ελλάδας. Γιατί είναι τόσο οξυζενέ? Γιατί οι κυβερνώντες, λέει, δεν έχουν καμία άλλη φαντασία και από την άλλη μιζεριάζουν οι ακρίτα και οι άλλοι αντιπολιτευόμενοι. Καταρχάς, και να το ζητούσαν, δεν ξέρω αν θα την τράβαγε τη φωτογραφία η Madonna, για ένα πολύ απλό λόγο, ότι τη διαφήμιση όταν τη ζητάς συνήθως σου ζητούν και αμοιβή. Συνήθως. Από την άλλη πλευρά, όταν, ξέρω εγώ, η Madonna ή η στάρα αυτού του μεγέθους παγκοσμίου φήμης και τα λοιπά κάνουν διακοπές, δεν πολύ γουστάρουν κιόλας τώρα να τους ενοχλήσεις έστω και για μια φωτογραφία. Το γεγονός πάντως ότι έκαναν αναρτήσεις από ελληνικά τοπία, από διάφορα που είπαν από το ταξίδι του στην Ελλάδα, είναι από μόνο του μια διαφήμιση, κύριε Ζαμάνη. Είναι πολύ καλό αυτό και πολύ σημαντικό και πρέπει να γίνεται. Τώρα, αν μιζεριάζουμε, ας πούμε, για το τι ήρθε η Madonna εδώ ή ότι έρχουν οι υπόλοιποι, τι να πω, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν πρέπει να μιζεριάζουμε καθόλου. Πρέπει να επιδιώκουμε να γίνεται η διαφήμιση. Υπάρχει ο τρόπος και ένας από αυτούς τους τρόπους της καλής διαφήμισης είναι και η επίσκεψη των διαφόρων στάρ εν Ελλάδη, οι οποίοι από την άλλη πλευρά, μέσα από τα social media που διαθέτουν, διαφημίζουν τη χώρα. Ελπίζω πάντα έτσι να έχουν δυνατότητα και να παίρνουν αφορμή από καλά γεγονότα να διαφημίζουν τη χώρα. Λοιπόν, καλημέρα στην Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτεινή μου. Να σε καλά, καλή δύναμη και σε σένα. Πληθύναμε, λέει ο Τάκης. Βεβαίως, πληθύναμε. Ναι, είναι αλήθεια ότι πληθύναμε. Και φαίνεται ήδη και από το γεγονός ότι στον δρόμο έχει λίγη κινησούλα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα εσείς αν βρίσκεται κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Πάντως, σίγουρα δεν είναι όπως ήταν. Η κίνηση στους δρόμους φαίνεται να επανέρχεται σιγά σιγά. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν το επιθυμούμε. Εσάς σας επιθυμήσαμε, αλλά την κίνηση δεν την επιθυμούμε. Αυτή την ώρα πάντως, για να σας δώσω μια εικόνα, έχει πολύ κακό χαμό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δηλαδή βλέπω Κόνονος, Αλιπέδου, Γούναρη, Ακτή Κονδύλη, Ακτή η Αιτιόνια. Γίνεται ένας χαμούλης εκεί, υπάρχει ζήτημα, όπως και στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα ζητηματάκι και εκεί. Κατά τα λοιπά, στο κέντρο της Αθήνας βλέπω τα πράγματα να είναι αρκετά καλά. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν με τις διακοπές μας και έχουμε μιλήσει και άλλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το τι αναμένουμε, τι περιμένουμε, έχουμε και από την άλλη πλευρά την ανοιχτή πληγή που έχει να κάνει με τη σχέση μας με τους γείτονές μας, με την πολιτική που ακολουθεί ο Ερντογάν. Δυστυχώς οι προκλήσεις έχουν ξεκινήσει και πάλι και είναι σημαντικές. Προκλήσεις είτε με παραβιάσεις που έχουν να κάνουν παραβιάσεις του νεαρίου χώρου, είτε με ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα που είδαμε πολύ πρόσφατα από πλευράς τουρκικής. Γενικά δεν φαίνεται να έχουμε έτσι ένα ήρεμο επόμενο διάστημα. Είναι βέβαια όλα αυτά και απότοκος που έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μάλλον είναι. Καλύτερα όμως να πάμε να συναντήσουμε ραδιοφωνικά του Διεθνού Λόγου και συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Καρατράντε.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Να είστε καλά.
0: Πώς έτσι αξιολογείτε την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Άγκυρας και από την άλλη πλευρά και από αυτό το που είχαμε καιρό να το ζήσουμε, δηλαδή κάποιες παραβιάσεις που από ό,τι φαίνεται ξεκινούν και πάλι από πλευράς τουρκικής?
1: Ναι, νομίζω μπορούμε να το δούμε σε τρία επίπεδα την όλη κατάσταση. Το πρώτο είναι ότι παρά την αποκλιμάκωση που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε ως ήρεμα νερά που έχουμε δει τα τρία τελευταία χρόνια, οι πάγιες θέσεις διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις της Τουρκίας δεν άλλαξαν ποτέ. Γι' αυτό και είδαμε ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αφορούσε μια σειρά από τομείς, κάποιοι ιδιαίτερως σημαντικοί και ευαίσθητοι, όπως ας πούμε η διαχείριση του μεταναστευτικού, κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά όχι με την ίδια ευαισθησία σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά τον τουρισμό, ας πούμε, τέτοιες τομείς που είναι κρίσιμοι. Ωστόσο, στο πεδίο των απευθείας ζητημάτων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών, όπου η Ελλάδα ξεκάθαρα θέτει τη μία και μοναδική διαφορά, το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, ενώ η Τουρκία θέτει 10, 12, 15 ανάλογα την περίοδο, είδαμε ότι δεν υπήρξε το πρόσφορο έδαφος, δηλαδή δεν είχε υπάρξει πρόθεση από την Τουρκία να μπει στη διατάσταση συζήτησης για το ζήτημα οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, και γι' αυτό δεν άλλαξε το σκληρός πυρήνας των θεμάτων μεταξύ των δύο πλευρών. Ο δεύτερος άξονας, το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να μας εκπλήσει, είναι η πάγια και διαρκή θέση δυστυχώς που έχει η Τουρκία, η οποία αμφισβητεί θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος.
0: Και η δική μας πάγια θέση είναι, έτσι. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση και εμείς θα την παραπέμπουμε.
1: Είναι εκτός συζήτησης,
0: ακριβώς.
1: Το δεύτερο σημείο λοιπόν έχει να κάνει ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια, ωστόσο, που είδαμε να υπάρχει αυτή η διαδικασία αποκλιμάκωσης, είδαμε και το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες που εξετύλιξε η ελληνική εξωτερική πολιτική και η διπλωματία σε μια σειρά τομέων. Είτε αυτοί αφορούσαν την ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες κλειδιά στην περιοχή, όπως είναι ας πούμε το Ισραήλ, είτε περισσότερο στον ενεργειακό τομέα, που είναι αυτός ο οποίος ενοχλεί και περισσότερο την Τουρκία, με τις συμφωνίες οι οποίες έγιναν με σημαντικές εταιρείες, αμερικανικές ή και τελευταίες είδαμε το κομμάτι της Meridian με την Γαλλία, για το κομμάτι της ηλεκτρικής διασύνδεσης, που ουσιαστικά δημιούργησαν ωφέλη και δυνητικά ωφέλη, και άμεσα και δυνητικά ωφέλη για την Ελλάδα, αλλά και μια νέα δημιουργία δυναμική στο ανενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο στην Τουρκία δεν έγινε θετικά αποδεκτό, γιατί δημιουργούσε δεδομένα στα οποία η ίδια δεν μπορούσε να έχει θέση και ρόλο. Mm-hmm. Άρα και στο τρίτο κομμάτι, εδώ πρέπει να δούμε τις γενικότερες εξελίξεις όπως αναφέρετε και εσείς, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι οποίες είναι ακόμη ρευστές, δηλαδή βλέπουμε αναδιπλώνονται συνεχώς οι συμμαχίες, να υπάρχουν νέες πρωτοβουλίες τα τελευταία ουσιαστικά 3,5 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς.
0: Και θα ήθελα και το σχόλιο σας, κύριε Καρατράντο, σχετικά με αυτή την συμμαχία που φαίνεται να ξεδιπλώνουν και να εξελίσσουν με τη Σαουδική Αραβία οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό το οποίο προκαλεί ένα προβληματισμό. Είδατε, είχαμε και το θέμα των Patriot, τώρα τη στοιχεία που έχουμε εκεί. Από ό,τι φαίνεται, επιστρέφουν. Δεν ξέρω αν θα είναι άμεσα. Επιστρέφουν όμως, γιατί αλλάζει και η διάταξη εδώ και θα πρέπει να φροντίσουμε για να θωρακίσουμε περαιτέρω από ιρανική απειλή την ελληνική μεθόριο και όχι μόνο.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι μια άλλη διάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφορά τόσο τη σχέση τη Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, όσο και σχέση με τι ΗΠΑ. Mm-hmm. Δεν πρέπει να βλέπουμε το επίπεδο των σχέσεων κρατών, είτε είναι διεθνεί δρόντε, όπω είναι οι ΗΠΑ, είτε είναι περιφερειακοί, όπω είναι η Σαουδική Αραβία, με μηδενικό άθροισμα. Δηλαδή, όταν κερδίζει εντό εισαγωγικών κάτι, όταν έχουμε μια εξέλιξη για την Τουρκία, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα χάσει κάτι η Ελλάδα. Ή αντίστροφα, ότι όταν η Ελλάδα υπογράφει μια συμφωνία ή προχωράει σε μια στρατηγική ανταλλαγή, ότι αυτό αυτόματα δημιουργεί αρνητικό άθροισμα για την Τουρκία. Οι δύο αυτές οι χώρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, κυρίως για τις ΗΠΑ, γι' αυτό και βλέπουμε ότι διαρκώς από την στιγμή που μπήκαν και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ μαζί, έχουν ένα σημαντικό ρόλο, ανάλογα με τις καταστάσεις, τις κυβερνήσεις, τις πρωτοβουλίες, μπορεί να ενισχύεται ο ρόλος της μιας χώρας ή της άλλης, αλλά αυτό αυτόματα δεν σημαίνει ότι μπαίνει η άλλη στο ψυγείο, να το πω έτσι σχηματικά. Άρα, όπως είδαμε ότι ενώ η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει τόσο πολύ τις σχέσεις με τις ΗΠΑ που χαρακτηρίζεται από τις ίδιες τις ΗΠΑ, τόσο από πολιτικούς όσο και από δημοσιογράφους, ως η χρυσή εποχή των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αντίστοιχα και η Τουρκία παραμένει κομβική χώρα και είδαμε ότι υπάρχει μια προσωπική χημεία μεταξύ των δύο προέδρων Ερντογάν-Τραμπ. Ωστόσο, στο πρακτικό πεδίο η Τουρκία δεν έχει πάρει ακόμη αυτά τα οποία έχει κερδίσει η Ελλάδα. Τη συμμετοχή στην παραγωγή των F-35, τις ενεργειακές συμφωνίες, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Αλεξανδρούπολης, όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε αντίστοιχα. Λοιπόν, και για τη Σαουδική Αραβία είναι μια τέτοια συνθήκη. Mm-hmm. Υπάρχει η ενίσχυση των σχέσεων με την Ελλάδα. Ωστόσο, παράλληλα, επειδή η Σαουδική Αραβία είναι μια από τις χώρες που διαπιστώνουν ότι ο παραδοσιακός του σύμμαχος, που είναι οι ΗΠΑ, έχουν μια επαμφωτερήσουσα στάση στην παρουσία τους στη Μέση Ανατολή και μπορούν να ξαναυποχωρήσουν, γιατί είχαν υπάρξει μετακίνηση των περισσότερων δυνάμεων για τη μεταφορά του στρατηγικού βάρους προς τον Ειρηνικό και στην αποτροπή της Κίνας. Οπότε βλέπουμε ότι πρέπει να πάνε σε μια άλλη αρχιτεκτονική ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει από πιθανές απειλές. Εκεί λοιπόν βλέπουμε από διμερείς συμφωνίες, σε αυτή εντάσσεται ας πούμε η συμφωνία με την Ελλάδα, μέχρι και τριμερείς, οι οποίες έχουν και πιθανότητα επέκτασης, όπως είναι αυτή με το Πακιστάν και την Τουρκία, όπου κάθε χώρα φέρνει ένα διαφορετικό σημείο. Άρα δεν θα έλεγα ότι πρέπει να το βλέπουμε ως μια ανταγωνιστική απαραίτητα συμμαχία προς τις συμφωνίες με χώρες όπως είναι η Ελλάδα ή προς το ΝΑΤΟ, ότι θα δημιουργηθεί ένα, αυτό το οποίο λέμε μέσα ανατολικό ΝΑΤΟ και αυτό θα έρθει σε αντιδιαστολή με το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ έχει ένα προνομιακό πλαίσιο συνεργασίας με τις περισσότερες χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, άρα είναι λίγο πιο σύνθετα τα ζητήματα. Προφανώς είναι μια σημαντική συμφωνία, προφανώς λειτουργεί στο πλαίσιο ενίσχυσης δυνητικών προεπλασιαστών ασφάλειας, όπως αντίστοιχα και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει τέτοιες συμφωνίες, είτε με τριμερείς, είτε με πενταμερείς, είτε σε διμερές επίπεδο.
0: Είτε ακόμα αναμένουμε και ενδυνάμωση των σχέσεων με την Ινδία, που είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Πακιστάν στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρουμε ότι το Πακιστάν είναι μια πάρα πολύ κοντινή χώρα με την Τουρκία. Γενικά φαίνεται ότι ζούμε, κύριε Καρατράντο, σε μια εποχή όπου πολλά πράγματα επαναπροσδιορίζονται. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, έχω την εντύπωση, δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί και θα πρέπει αυτό που προσωπική άποψη είναι αυτή, το ξεκίνημα της συνεργασίας και γύρω στο 2014-2013 με το Ισραήλ να ενδυναμωθεί περαιτέρω, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά, αν δούμε την πορεία που έχει να κάνει και με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και με την ισχύ, την ελληνική ισχύ στο διπλωματικό τομέα, θα δούμε ότι έχουμε κερδίσει πάρα πολλά, και αυτά που έχουμε κερδίσει δεν είναι συγκυριακά, είναι πράγματα τα οποία έχουν χτιστεί και θα πρέπει να συνεχίσουν να χτίζονται για να μπορούμε και εμείς να συμπήξουμε έναν άξονα ο οποίος θα δώσει μεγαλύτερη σιγουριά στην ελληνική εξωτερική πολιτική και φυσικά να θωρακίσει και τη χώρα μας από απειλές.
1: Έτσι είναι ακριβώς, και αυτό φαίνεται στην πορεία των ετών, και είδαμε στη πιο κλασική του περίπτωση όταν υπήρξε η απειλή για την Κύπρο, ότι οι δύο χώρες κλειδιά σε αυτή την προσέγγιση της ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδος και της συμμαχίας της με χώρες οι οποίες έχουν σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Η μία είναι το Ισραήλ, όπως πολύ σωστά είπατε, όπου τα ωφέλη είναι περισσότερα από αυτά τα οποία βλέπει κάποιο μια πρώτη ανάγνωση, γιατί το Ισραήλ κινείται σε αυτό τον άξονα. Και δεύτερον είναι η Γαλλία, όπου δεν πρέπει να θεωρήσουμε τυχαίο ότι μετά τη συμφωνία για την εισαγωγή της Meridiam στο μεγάλο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης, είχαμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας με την παράνομη δική της χωροθέτηση για αυτή τη διάσταση.
0: Κάτι που νομίζω αξίζει να επισημανθεί είναι ότι, ενώ στο παρελθόν τρέχαμε πίσω από τις εξελίξεις, τώρα φαίνεται ότι δημιουργώντας εξελίξεις κάνουμε τους Τούρκους να αντιδρούν, έστω και σπασμωδικά, έστω πολλές φορές με κάποια υπερφύαλη ή προκλητική τοποθέτηση. Έχουν αλλάξει όμως τα πράγματα και είναι φανερό αυτό.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπατε, ένας από τους λόγους που οδήγησε σε αυτές τις πρωτοβουλίες της Τουρκίας. Είδαν ότι τα λεγόμενα ήρεμα νερά προσφέρουν σταθερότητα, δίνουν στη δυνατότητα στην Ελλάδα να τρέξει μια σειρά από συμφωνίες και αυτοί να δημιουργήσουν δυναμική και δεδομένα στο πεδίο, τα οποία ουσιαστικά δεν απέκλειαν την Τουρκία. Δηλαδή δεν πρέπει να το βλέπουμε με το τουρκικό επιχείρημα, γιατί η Τουρκία κάνει ένα καθρέφτη. Λέει ότι κερδίζει η Ελλάδα κάποιες συμφωνίες, άρα με περικυκλώνει εμένα. Μα δεν την περικυκλώνει. Δεν μπαίνει σε δική της δυνητική οικονομική ζώνη, ας πούμε, για να κάνει μια συμφωνία ερευνών. Η Τουρκία έχει αυτή την προσέγγιση. Η Ελλάδα, όταν έκανε το χωροταξικό της σχεδιασμό, τον έκανε στο πλαίσιο που βάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν η Τουρκία είδε ότι με το να υπάρξει η ηρεμία στις σχέσεις με την Ελλάδα, αυτό έδειξε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα που το ξεδίπλωσε, και πάει πάλι με το δικό της κλασικό τρόπο, ο οποίος έχει αυτό το χαρακτηριστικό της πρόκλησης και της πίεσης, ότι είμαι και εγώ εδώ, και αν δεν μπω και εγώ με κάποιο τρόπο στο τραπέζι, θα δημιουργώ αναταραχή, να κινηθεί. Ωστόσο, πολύ σωστά είπατε, δεν βρισκόμαστε στην περίοδο του 1950 και του 1960. Υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ξεκίνησαν οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ, αρχικά από τις Ιταλικές εταιρείες, υπήρχαν παρενοχλήσεις από τουρκικά πλοία, αλλά όταν μπήκε στην εκκλήσωση και η Γαλλία και υπήρξε κίνηση του γαλλικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε σταμάτησαν και οι προκλήσεις. Άρα είναι ένα παίγνιο το οποίο είναι και οικονομικό, είναι και ενεργειακό και γεωπολιτικό προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καρατρατώ, τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ναι, αρκετά μηνύματα. Βεβαίως, λέει ο Τάσος, πολύ σωστά, ωραία είναι τα ήρεμα νερά, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και αποφασιστική στάση, και όταν έχουμε προκλήσεις να απαντώνται αυτές οι προκλήσεις. Ναι, ο Τάσος επίσης, άλλος Τάσος αυτός, ο Τάσος Ευσταθίου, λέει καλημέρα, καλή δύναμη στο θέμα που έχει να κάνει με τους Patriot. Έπρεπε να έχουν επιστρέψει, λέει, χθες από τη Σαουδική Αραβία. Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις που παίρνονται, δεν πρέπει να παίρνονται εν θερμό, πρώτον, γιατί δείχνει ότι εντάξει, στο διπλωματικό πεδίο τώρα, όταν έχεις πάρει και τα εύσημα από την Σαουδική Αραβία ότι βοήθησες και όλα αυτά, τώρα δεν είναι έτσι, δεν ήθιστε διπλωματικά, έχω την εντύπωση, να υπάρχουν αντιδράσεις σπασμωδικές και όλα αυτά. Θέλει μια κλιμάκωση όλο αυτό, αν χρειαστεί δηλαδή. Θεωρώ πάντως ότι δεν πρέπει να είμαστε να παίρνουμε και αποφάσεις εν θερμό. Έχω την εντύπωση από την άλλη πλευρά.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Απέρολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
4: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
4: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
3: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Θα συνδεθούμε με τη Χαβάη. Στο Γουακίκι βρίσκεται ο Αλέξανδρος Συστάκος, ο αθλητικός μας συντάκτης. Αλέξανδρε, καλημέρα. Θα ήθελες, έτσι.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε. Θα ήθελα, βέβαια, θα ήθελα.
0: Λοιπόν, δεν είναι στο Γουακίκι, είναι εν Ελλάδα, εν Αθήνες. Έχω την εντύπωση, δηλαδή. Εκτός από την Ελλάδα.
1: Εδώ.
0: Επί των επάλξεων, των αθλητικών επάλξεων του ρεπορτάζ, βέβαια. Ξεκίνησε ουσιαστικά, μπήκαμε γερά, έτσι. Γιατί πέραν των στιβικών που έχουμε σε εξέλιξη και το θέμα των αγώνων σε υδάτινο στίβο, έχουμε και ποδόσφαιρο και ξεκινήσαμε. Πλέον μπαίνει τον Ροσταυλάκη για μια ωραία αθλητική χρονιά. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Καλή σεζόν να έχουμε, Αλέξανδρε μου.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως θα έπρεπε. Καλή σεζόν να έχουμε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της Super League με ένα παιχνίδι να είναι σε εκκρεμότητα αυτού του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Γιατί οι πράσινοι ζήτησαν και πήραν αναβολή για να προετοιμαστούν καλύτερα για τον αγώνα της Πέμπτης με την Χράντετ Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Να πούμε εντάχει την ταυτότητα, αν θες, τηλέμαχε των αγώνων της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε το ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 3-1. Ήταν μια αγωνιστική, θα την έλεγα, με τα αποτελέσματα κάπως φυσιολογικά για τα φαβορί, έτσι, για αυτό που μπορούμε να πούμε. Να εστιάσουμε λίγο, αν θέλει, στον Ολυμπιακό, γιατί έχει και μεταγραφικές εξελίξεις και πάρα πολλές σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ρίξει το βάρος στη μεξικάνικη αγορά, τηλέμαχε, έχει αποκτήσει τον Αρμάντο Γκονσάλες, τον 22 ετών επιθετικό, ο οποίος είδε το παιχνίδι του Σαββάτου από τα επίσημα. Να πούμε εδώ ότι επικρατεί παροξισμό στο Μεξικό για το συγκεκριμένο παίχτη, είναι το μεγαλύτερο ταλέντα της χώρας. Και ό,τι κάνει αυτό αναφέρεται εκεί. Έτσι υπάρχουν εδώ δηλαδή δημοσιογράφοι, τηλέμαχοι που παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και μεταφέρουν ποντά στο Μεξικό. Τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει εστιάσει τον Έτσον Άλβαρες, 28 ετών, από τη West Ham και αναμένονται σύντομα εξελίξεις για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Επίσης θέλει τον Ντούμπεν Βάργκας εξτρέμα από τη Σεβίλη και τον Γιωακίν Μέλε, τον Μπακ από τη Βόσπου. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι οι Πειραιώτες είναι σε ένα μεταγραφικό, έτσι να το λέγαμε τόσο εκόν, οργασμό και θα κάνουν ίσως και 5 κινήσεις αυτή την εβδομάδα. Να φύγουμε λίγο από εκεί. Αν θέλεις να πάμε λίγο στην Premier League, όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο και γίνεται ένας χαμός λοιπόν. Ο Τζόλις λοιπόν αναδείχθηκε MVP στην πρεμιέρα της Άρσεναλ ακόμα στην Κόβεντρι, όπου νίκησε 3-0, έδωσε 2 assist. MVP στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, παρακαλώ, τηλέμαχε ο Τζόλις. MVP όμως και ο Τζολάκης, έτσι. Το Hull Manchester United 2-0 με 5 αποκρούσεις σημαντικές, όπου ο διεθνής θερματοφύλακας, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, έδειξε την κλάση του με το καλημέρα στην Χάλη. Η Χάλη είναι μια ομάδα, τηλέμαχη, η οποία δεν έχει και πολλές, δεν της δίνει και πολλές ελπίδες να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά πώς φαίνεται ο Τζολάκης.
0: Με το δεξί πάντως μπήκε, έτσι.
1: Ναι, με το δεξί και μπορεί και να την κρατήσει και μόνος του, έτσι όπως πάει η ιστορία. Έτσι. MVP και ο Τζολάκης. Το τονίζω αυτό γιατί η Premier League είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα και το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, έτσι.
0: Σωστά.
1: Όπου έχουμε έντονο ελληνικό στοιχείο. Είχαμε και τον Μπάμπη Κοστούλα στον Brighton Aston Villa 4-0, ο άσος της Brighton και πρώην του Ολυμπιακού επίσης αγωνίστηκε στα τελευταία 25 λεπτά και είχε ένα γκολ που το ακυρώθηκε. Να συνεχίσουμε και με τη Γερμανία, όπως στο Super Cup η Bayern νίκησε την Dortmund 2-1. Στην Dortmund όμως είναι ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Θετικές οι εντυπώσεις, εξαιρετικές θα λέγαμε, δυσδυναμικά τα σχόλια παρά την ήττα της Dortmund. Ήταν δύο παίκτες οι οποίοι άλλαξαν την εικόνα της Dortmund, ειδικά και ο Κωνσταντέλιας που πήγε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 20 λεπτά. Συνυπήρξε στην Dortmund με τον Καρέτσα, έκαναν πολλά οι δυο τους, πήγαν να βάλουν και γκολ. Ακόμα και σήμερα σχολιάζεται τηλέμαχη η εμφάνιση των δύο συγκεκριμένων Ελλήνων και το τονίζω γιατί θα μας απασχολήσουν. Έτσι και στη Γερμανία είναι ένα επίσης κορυφαίο πρωτάθλημα, σε μια κορυφαία ομάδα και οι δύο. Οπότε θα τους έχουμε να τους αναφέρουμε. Να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο πρόγραμμα για σήμερα. Το τηλεοπτικό αθλητικό, αν θες, στο μπάσκετ έχουμε ένα παιχνίδι, ένα φιλικό της Ελλάδας κόντρα στην Κύπρο, θα ξεκινήσει στις 6 η ώρα. Το τελευταίο τεστ της Καλανόλευκης πριν από τα παιχνίδια που έχει να δώσει για τα προκριματικά του Μουτον Μπάσκετ. Το ένα είναι με την Ουκρανία εκτός την Παρασκευή και το άλλο είναι το ντέρμπι με την Ισπανία την ερχόμενη Δευτέρα. Είναι τα νέα παιχνίδια για τη β' φάση του προκριματικού. Είναι ο όμιλος, θα δώσει 6 παιχνίδια. Τα 2 είναι αυτά και χρειάζεται νίκες για να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης. Να πάμε και να κλείσουμε αν θες και στο κύπελο Ελλάδος, όπου σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι. Είναι το τελευταίο που αφορά τα αποκριματικά. Δύο ομάδες λοιπόν θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για να μπουν στη League Phase της διοργάνωσης. Θα ξεκινήσει στις 5.30. Είναι το Ελλάς Σύρου Μάρκο. Να πούμε εδώ ότι λέμε και για όσους δεν το θυμούνται ή δεν το έχουν. Στη Μάρκο έτσι αγωνίζεται ο El Arabi. Έτσι, Μάρκο έχει αποκτήσει τον El Arabi, τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, που έχει το δικό του κεφάλι σε αριστερόλεπτους. Γύρισε λοιπόν στην Ελλάδα ο El Arabi. Θα αγωνίσει η συγκεκριμένη ομάδα η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία έτσι, την ελληνική και έχει το ενδιαφέρον του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι μια μηχανή των γκολ. Δεν ξεχνιέται η τέχνη. Να τον έχουμε εδώ πέρα λοιπόν, να τον βλέπουμε και τον El Arabi.
0: Μάλιστα, Αλέξανδρος Σιζάκος. Είπαμε, ξεκινάμε μια πολλά αποσχόμενη χρονιά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι από τις καλύτερες χρονιές για τον ελληνικό αθλητισμό, σε όλα τα πεδία. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα έχουμε πάντα τη βοήθεια του Αλέξανδρου Σιζάκου, κυρίες και κύριοι, για να μας φωτίζει στο πεδίο του αθλητικού ρεπορτάζ, όπως πάντα με άψογο τρόπο. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μηνύματα λοιπόν, αρκετά μηνύματα, πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Παντελή, καλημέρα στην Ευτυχία, καλημέρα στην Ανούλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σα λες. Επίσης, καλημέρα στο Γήθιο, καλημέρα στον Ανδρέα Σπυρόπουλο και στη Γωγό Φιλιππάκου, καλημέρα στην Τρέβα εκεί, την καλύτερη ταβέρνα λένε. Σας ακούμε λέει από αναμετάδοση Αντένα Νότιας Ελλάδας. Καλημέρα στις κορώνες μας εκεί, τους φίλους μας, τους Μανιάτες. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί σε λίγο έρχεται Έρη Πανάγου. Άρα μαζί σας για δύο ώρες η Έρη, Τρεις η Έρη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους και όλες σας που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα. Εμείς αύριο θα τα πούμε στις 7 το πρωί για μια τρίωρη πρωινή πτήση, όλη την εβδομάδα δηλαδή. Παρέτσα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη. Σαν τη Θεακάλη το ρύθμιζε. Μαεστρικά, μαεστρικά. Την Κατερίνα Πλατή, την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, την Ηριίδα. Την Ελένη Τάγκα, ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Και τον γεύστη γνώστη και απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, τον Βασίλη Κρυμπά. Στο στούντιο εισήλθε η μαγική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, ένας άλλος Βασίλης και ένας έτσι, σημαντικός συνάδελφος, κρατάει έτσι, τον κόσμο των ειδήσεων στα χέρια του, Άτλαντας Βασίλης Ντέτσικα, στο καλύτερο βελτίο ειδήσεων. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορινή, ευχές ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας, να είναι απροβλημάτιστη, και αν τα προβλήματα κοντοζυγώσουν, εσείς τι θα κάνετε? Σηκώσετε το κεφάλι ψηλά, θα χαμογελάσετε και με ηθικό ακμιότατο θα βρείτε τη λύση, ό,τι και να σας απασχολήσει. Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της λίστας με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα σχολικά είδη και ήδη αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπωλείων έχουν αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή περίπου 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών αλλά και οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απόγευματινή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει στους υπουργούς στο πλαίσιο δράσης με βασικούς πυλώνες στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και συνταξιούχοι θα είναι οι βασικοί αποδέκτες των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της συστοιχίας αντιεροπορικών πυράβλων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Στόχος η προστασία των κρίσιμων υποδομών στη Σούδα, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε επιφυλακή λόγω των αυξημένων απειλών από το Ιράν και στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων αεράμινα στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, στο επόμενο Κισαία θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Προσχεδιασμένη φαίνεται πως ήταν η δολοφονία της 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε. Από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας ενώ εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε αρκετές περιοχές στα υπηρετικά της χώρας. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας σε επιφυλακή πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο Σάμο και Ικαρία. Την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμού δεν έκρινε το Ιρανικό Κοινοβούλιο, όπως ανακοινώθηκε το μέτρο. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλοία που διέρχονται από το συγκεκριμένο θαλάσσιο διάβλο. Δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση ασκήθηκε σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην κακιά σκάλα με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Κροάτη στόπερ Μπόσκο Σούταλο στον Άρη. Γιουβέντους, Νάπολη και Άστον Βίλα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Τζόσουα Ζιρκζέη. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είχατε μια πολύ όμορφη περίοδο. Να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Θα είμαστε μαζί για τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι τη μία το μεσημέρι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Φύγε.

Λοιπόν, οι μουσικές επιλογές είναι απόφαση του κυρίου Βασίλη Κρυμπά. Όπως πάντα εξαιρετικές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ελληνικά και ξένα τραγούδια, με πάρα πολλές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά πολύ καλή διάθεση.

Την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η κυρία Όλγα Καλατζή. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο radio@parapolitica.gr και 211 10 80 880. Εκεί μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε μια όμορφη καλημέρα. Και σε θέλω... Η κυρία Ελένη Τάγκα βρίσκεται εκεί και περιμένει τις δικές σας καλημέρες.

0: Υποτίθεται ότι το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά αυτό είναι μια ουτοπία. Είναι μόνο για αυτούς οι οποίοι πήγαν διακοπές, γύρισαν από τις διακοπές, αλλά όταν επέστρεψαν βλέπουν τους 40 βαθμούς να βρίσκονται αυτή την ώρα, να σκαρφαλώνει ο υδράργυρος και να ανεβαίνει. Αυτή την ώρα έχουμε βέβαια γύρω στους 35-36 βαθμούς. Η ώρα όμως είναι 10 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι, αυτό θα αυξηθεί. Το θερμόμετρο θα αγγίξει σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου και ενδεχομένως να σκαρφαλώσει ακόμη και τους 42. Αυτό όμως δεν είναι σωστό, κύριε Παναγιώτη, χαλαρή, διότι κανονικά όταν τελειώνουν οι διακοπές πρέπει να πέφτει και η θερμοκρασία. Διότι πρέπει να μπαίνουμε σε mood έτσι φθινοπόρου. Ναι, ναι, σωστά, καλά λέει ο Παναγιώτη. Σε εμάς μπορεί να τελειώσανε, αλλά για κάποιους ανθρώπους ξεκινούν. Αυτό πάλι ποτέ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, ας πούμε, ποτέ δεν κατάλαβα αυτόν τον άνθρωπο, τον ταξιδιώτη, που αντέχει όλο το καλοκαίρι, υπομένει έτσι τις υψηλές θερμοκρασίες και να δουλεύει μέσα στον Αύγουστο, για να πάρει ολιγοήμερες διακοπές, ξέρω εγώ, να φύγει τέλος Αυγούστου. Δεν τον κατάλαβα αυτόν ποτέ. Ο καλύτερος είναι. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι ο καλύτερος, η αλήθεια είναι, γιατί λένε ότι οι θάλασσες του Σεπτεμβρίου, εμείς που είμαστε θαλασσόλικοι και τα ξέρουμε καλά, οι θάλασσες του Σεπτεμβρίου λένε ότι είναι οι καλύτερες. Ενώ αυτές με τον Αύγουστο είναι λίγο με τα μελτέμια, με τα κτλ. Όχι, μια χαρά ήταν. Μπάνια κάναμε. Έτσι, βγάλαμε τα κορμιά στις παραλίες εκεί. Χαμός έγινε. Λοιπόν, ελπίζω και εσείς να περάσατε καλά. Ακόμη και εσείς που δεν καταφέρατε να φύγετε, είχατε την δυνατότητα, την ευκαιρία να δείτε μια Αθήνα άδεια. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και την περασμένη Παρασκευή η Αθήνα ήταν άδεια. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο να παρκάρω, να τα λέμε και αυτά. Σαν να μαζεύτηκαν πολλοί πάλι. Σε κάθε περίπτωση, όσοι λοιπόν ήταν εδώ τον Αύγουστο, αν εξαιρέσεις δε ότι δεν μπορούσες πολύ εύκολα, ας πούμε, για εσάς που μείνατε εδώ στην Αθήνα τον Αύγουστο, λέω Παναγιώτη, δεν μπορούσατε, τα μαγαζιά ήταν λίγο κλειστά, δηλαδή. Και ναι ρε παιδί μου, δεν μπορούσες, δεν υπήρχε έτσι και πολύ. Δεν έχεις πρόβλημα. Τέλεια, φανταστικά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, είναι πολύ ωραία η Αθήνα άδεια τον Αύγουστο, έτσι λένε. Εντάξει, το έχω ζήσει κι εγώ κάποιες φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, θες να είσαι κάπου που να έχει κόσμο και τα λοιπά. Τώρα όμως η πραγματικότητα είναι ότι σε αρκετές περιοχές ο λεγόμενος υπερτουρισμός έκανε την εμφάνισή του. Δηλαδή αρκετές περιοχές της χώρας γέμισαν από τουρίστες και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να το αντέξει ο τόπος. Δηλαδή πραγματικά έβλεπες, ας πούμε, περιοχές και στα νησιά αλλά και στην υπηρετική χώρα όπου υπάρχουν παραθαλάσσιες περιοχές, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να παρκάρεις και να βρεις τραπέζι να φας. Γελάει ο Παναγιώτης, εγώ εδώ όχι. Και να βρεις μια ξαπλώστρα. Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε κάποιοι λοιπόν έφυγαν από την Αθήνα που είχε πάρα πολύ κόσμο για να πάνε κάπου που είχε πάρα πολύ
1: κόσμο. Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητά.

0: Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Παραπολιτικά 90.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Όπως σας είπα και νωρίτερα, η επικαιρότητα τρέχει. Σπύρος Δαρσινός στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχουμε μια καλή σεζόν, έτσι.
0: Καλή σεζόν.
1: Μπαίνουμε σε αυτό το mood.
0: Σωστά. Καλή σεζόν.
1: Τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τώρα έχουμε και τις αστικές οι οποίες μας βασανίζουν. Έχουμε τη δεύτερη αστική πυρκαγιά της ημέρας. Πριν από λίγο ξέσπασε μια πυρκαγιά αέρη σε ένα κτίριο το οποίο εξετάζεται αν είναι εγκαταλελειμμένο στην περιοχή του Πειραιά. Είναι στην συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Κουντουριώτου, ο μερίδου Σκυλίτσι και Κουντουριώτου. Έχουν εσπεύσει 14 πυροσβέστες με τα οχήματα και ένα ακόμα βράχιο ονοφόρο. Ευτυχώς μέχρι στιγμή κάποιες πληροφορίες που δεν έχω διαπιστωθεί πως υπάρχει κάποιο άτομο μέσα σε αυτό το κτίριο.
0: Ναι.
1: Η καγιά φαίνεται να έχει ξεκινήσει από το ισόγειο και να έχει επεκταθεί στον πρώτο με επιφύλαξη το δεύτερο σκέλος.
0: Δηλαδή, έχει κλείσει ο δρόμος, Σπύρο.
1: Πρώτο από ό,τι μας αναφέρουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η φωτιά είναι ακόμα ενεργή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καπνίσματος του καπνού. Γι' αυτό ενδεχομένως να υπάρξουν και ενισχύσεις προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο το συγκεκριμένο. Βεβαίως και η ελληνική αστυνομία βρίσκεται στο σημείο, καθότι θα πρέπει να αποκλειστούν οι δρόμοι. Υπάρχει μια διακοπή κυκλοφορίας στην Ομερίδου Σκυλίτσι από το ύψος του εισοδού 34ου Συντάγματος Πεζικού. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε εκείνο το σημείο, καθώς η Ομερίδου Σκυλίτσι είναι μια βασική αρτηρία σύνδεσης της Αθήνας με το Πειραιά, θα έχουμε κάποια προβληματάκια. Γι' αυτό υπομονή όσοι κινείστε στο παραλιακό μέτωπο και κινείστε προς τον Πειραιά.
0: Ναι, και όπως μου λέει εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, Σπύρο, που είναι από τον Πειραιά, μιλάμε για κεντρικό οδικό άξονα, που σημαίνει δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Υποθέτω ότι θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα, διότι έρχονται και τα καράβια, είναι η ώρα που πολλά αναχωρούν, πολλά επιστρέφουν. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Ας κρατήσουμε.
1: Θέλει υπομονή, θέλει προσοχή και να αποφύγουμε και τους δρόμους εκεί πέρα για να κάνουν και οι άνθρωποι τη δουλειά τους όσο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα και να επιστρέψει ο δρόμος στην κυκλοφορία, έτσι.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι να αποφύγουμε ένα δρόμο, αλλά όταν δεν υπάρχει εναλλακτική, τι να αποφύγεις και τι να κάνεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα σε αυτό το κτίριο, το οποίο από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι η ώρας δείχνει να είναι εγκαταλελειμμένο. Υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας με αρκετούς πυροσβέστες εκεί και αστυνομικούς, οι οποίοι αφενός οι πυροσβέστες φροντίζουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη, αλλά και οι αστυνομικοί, οι οποίοι φροντίζουν για την κυκλοφορία. Λοιπόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή εκεί στην περιοχή. Όσοι έχετε σκοπό να πάτε προς τα εκεί, αν μπορείτε να αναβάλλετε αυτό που έχετε να κάνετε, διότι πραγματικά θα ταλαιπωρηθείτε, παρότι το ημερολόγιο δείχνει 24 Αυγούστου. Οι φωτιές δυστυχώς μας ακολουθούν και μας ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, στα περίπτερα, να δούμε πώς ακριβώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους. Και φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει θα σας ενημερώνουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211-1080-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Εφημερίδα απογευματινή, τα 14 νέα μέτρα για φθηνά σπίτια. Δεκαετής σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη, στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Κινήσεις ΜΑΤ με Patriot στην γεωπολιτική σκακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Η Ελλάδα, κορυφαίος προορισμός για εξωσωματικοί, έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η χώρα μας αποτελεί μια οικονομικά προσιτή και αξιόπιστη εναλλακτική για την απόκτηση ενός παιδιού. Και άλλη γυναικοκτονία, είχε αιμονή με την πρώη του ο δράστης αλλά και αυτόχειρας, το αρεστημένο παρελθόν του 48χρονου Αλβανού που έστησε ενέδρα θανάτου στην άτυχη Τζουλιέτα. Η Κίμπερλι στο Ιόνιο με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών. Υπερπολιτελείς διακοπές, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής φιλοξενείται στο πλέον Λουσάτο καταμαράν του κόσμου. Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δύσκολα ο θρύλος, μεγάλη νίκη του Άρη επί της Καλαμάτας, καθάρισαν στην έδρα του Σοόφι και ο Πανετολικός. Και βασικό θέμα της εφημερίδας, η ελαφρύνση των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΘ και το στοίχημα για το 2030, η ωφελημένη των εξαγγελιών. Εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο, προϊστάμενη μόνο μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, πού και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου. Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης στο νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα και κεντρικός τίτλος της εφημερίδας, βάση drones στη Ρόδο. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα, πρώτων πυλών νέα παράταση της επιδότησης στον ντίζελ. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν όψει εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Και Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων, από το 2,6% ως 3% το ποσοστό της αύξησης, ετήσιο όφελος 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Τα ποσά για συντάξεις γύρατος, αναπηρίας και θανάτου, τέλος η προσωπική διαφορά, αυξήσεις πάνω από 600 ευρώ ετησίως για περισσότερες από 670.000 δικαιούχους. Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία, το γκρίζο νομικό πλαίσιο. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη, για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτόχειρας δολοφόνος.

Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τουρκικές προκλήσεις. Οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Και σήμερα το πρώτο πυρουργικό συμβούλιο μετά τις διακοπές. Γεμάτη ατζέντα.

Εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση έως 300 ευρώ τον μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Επιστρατεύουν την ενεργειακή κρίση μέχρι και τον νόμο του 1978. Έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση. Διπλό εθνικό λάθος με τους Patriot. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Κρύβουν τον εφοπλιστή με τα ναρκωτικά στις Πέτσες. 2 μέτρα και 2 σταθμά άλλη μια φορά. Παραλήρημα του ψευδομουφτή της Κομωτινής. Η μουφτία είναι υποκατοχή. Με νέους περιορισμούς και απαγορεύσεις εορτάστηκε η Παναγία Σούμελα. Απόνο Πατριάρχη.

Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση με όμικρον γιώτα στους 51. Ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά τον Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται? Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, ο βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Καινοτόμα φάρμακα ασθενείς στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας. Κυβέρνηση, αντιπολίτευση, επανεκκίνηση στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέστρεψε και προκαλεί. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Σπέτσες, τρανζιτ, ελικόπτερα χωρίς ελέγχους. Πασόκ, Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα. Στενός συνεργάτης της πρώην Επιτρόπου απαντά ανταυτή στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου. Ανοιχτή αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Πρόγραμμα ΠΑΛΣ, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη. Super League, εύκολα ή δύσκολα, νίκησαν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πρεμιέρα. Παραμιλάει η Ευρώπη με τους Έλληνες. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα, την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Τρεις προτάσεις Ελλάς, πώς θα αποζημιώνονται γρήγορα πυρόπληκτοι και πλημμυροπαθείς. Ιός του Δυτικού Νείλου χωρίς φάρμακο και εμβόλιο ξαπλώνεται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία, πόζαρε με όπλα στα social media ο Αλβανός δράστης της τυγερής δολοφονίας της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη. Την Οδία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Και πότε θα μπαίνει φόρος σε Άιρις, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές χρημάτων. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

ακόμα και μερικές καλημέρες που έχουν ήδη καταφθάσει. Να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Αγγελική που μας ακούει, στην κυρία Μαρίτα. Καλημέρα, καλή σεζόν, να έχετε υγεία, χαρά και αισιοδοξία. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της και στην αγαπημένη την φίλη ακροάτρια της εκπομπής, την Έλενα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. radio@parapolitica.gr. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 211 10 80 8 80.

0: Λοιπόν, όπως γνωρίζετε ήδη και το αισθάνεστε κιόλας, είναι σε κλειό καύσωνα η χώρα με θερμοκρασίες που ήδη είναι πολύ ψηλές για την ώρα. Είναι σε red code, όπως συνηθίζουν να λένε οι ειδικοί, για πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Χριστίνα Ρίγου, την μετεωρολόγο του Μέγκα. Να σας καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Ρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ζεσθενόμαστε όπως θα ζεσθενόμαστε και για την υπόλοιπη εβδομάδα, μέχρι το τέλος του μήνα, μέχρι τις αρχές του επόμενου. Έχουμε ένα κύμα ζέστης, το οποίο θα μας φέρει σε συνθήκες καύσωνα. Το λέω συνθήκες καύσωνα και όχι καύσωνα, γιατί μετεωρολογικά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, αλλά αυτό που θα αισθανθούμε τις επόμενες μέρες και αισθανόμαστε ήδη είναι σαν καύσωνα. Είναι ένα θερμό επεισόδιο.
0: Γιατί δεν πληρεί τις συνθήκες καύσωνα?
1: Γιατί έτσι όπως έχει οριστεί στη χώρα μας, ένας καύσωνας πρέπει η θερμοκρασία να είναι υψηλή για ένα παρατεταμένο διάστημα, δηλαδή να πιάνει πάνω από 40 βαθμούς σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι ελάχιστες θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από 28 βαθμούς Κελσίου και να επικρατεί γενικά ήπιος άνεμος, σχεδόν άπνοια.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε και τα μποφόρ μας. Έχουμε να κάνουμε με ένα κύμα ζέστης, το οποίο δεν είναι ακραίο, δηλαδή θερμοκρασίες κοντά στους 40 έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα καλοκαίρια, όχι το φετινό βέβαια, μας το επιφύλασε για το τέλος.
0: Αυτό θα σας έλεγα, ότι μας το επιφύλασε για το τέλος.
1: Ακριβώς. Έχουμε όμως ένα πολυήμερο κύμα ζέστης, το οποίο σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί, που μάλιστα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας νωρίς το πρωί η θερμοκρασία ήταν γύρω στους 28 με 29 και 30 βαθμούς. Και επίσης και σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία, είναι ένα κοκτέιλ το οποίο θα μας ταλαιπωρήσει. Δεν είναι κάτι ακραίο, το τονίζω, απλά επειδή η διάρκεια του φαίνεται να παρατείνεται λίγο ακόμα, εκεί πέρα που φαινόταν αρχικά τα προγνωστικά στοιχεία να δίνουν αυτή τη θερμή εισβολή να διαρκεί μια εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας. Τώρα έχουμε μια εικόνα και για την επόμενη που φαίνεται ότι η ζέστη θα παραμείνει. Το καλό είναι, εντός εισαγωγικών καλό, το αισιόδοξο, ότι από τη μία αισιόδοξο ότι ενισχύονται λίγο οι άνεμοι, οπότε θα πέσει 1 με 2 βαθμούς η θερμοκρασία, δηλαδή θα κυμαίνεται γύρω στους 37 με 38 και 39.
0: Θα έχει και υγρασία.
1: Όχι 40, 40. Ορίστε.
0: Θα έχει και υγρασία.
1: Θα έχει και υγρασία, ναι. Αλλά απ' την άλλη, το ενισχυμένο μελτέμι που θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ αυξάνει, όπως είπατε, και τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήδη σήμερα το 80% της χώρας είναι σε συναγερμό. Με μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο, γιατί ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς είναι αρκετά μεγάλος, είναι αυξημένος. Παρασκευή και Σάββατο που περιμένουμε να ενισχυθούν περισσότερο οι άνεμοι, δηλαδή θα πνιούν μέχρι 7 μποφόρ σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό, σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση του Αιγαίου από βορρά προς νότο, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία και σε εμάς εδώ στην Αθήνα. Αλλά φαίνεται ότι εκ νέου μετά από την Κυριακή και μετά θα ξανανεύει. Άρα θέλει λίγο υπομονή, θα έλεγα, γιατί φαίνεται ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει με πολύ ζέστη. Ο Αύγουστος μάλλον, δεν θέλω να πω ότι το καλοκαίρι θα τελειώσει.
0: Μάλλον αυτοί οι οποίοι φεύγουν σήμερα για διακοπές, δηλαδή που άντεξαν όλο το καλοκαίρι να εργάζονται, να βρίσκονται στην Αθήνα κτλ. Και να φύγουν έτσι ολιγοήμερες διακοπές από τώρα και μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, αυτοί φαίνεται να είναι και οι πιο τυχεροί, ας το πούμε,
1: σωστά.
0: Διότι ναι, θα βρεθούν στις παραλίες.
1: Σωστά, σωστά. Θα είναι ιδανικές συνθήκες, γιατί και το μελτέμι, ειδικά στα νησιά και στις περιοχές που επηρεάζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις πιο παράκτηρες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι πιο ήπια. Εδώ στην Αθήνα και γενικά στα αστικά κέντρα είναι σαν μια δύσκολη εβδομάδα. Δηλαδή θερμοκρασίες από 28 βαθμούς το πρωί μέχρι 38-39 το μεσημέρι. Θα κάνει ζέστη καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά στην Αθήνα, υπομονή όσοι μετακινούνται.
0: Μάλιστα, και ποιες περιοχές αυτή την ώρα που μιλάμε έτσι γύρω στις 11 το πρωί, 11 παρατέταρτο το πρωί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον το μεσημέρι θα χτυπήσουν πάνω από 40.
1: Φαίνεται ότι και πάλι στο Άργος η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 40 βαθμούς όπως και χτες. Σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας όπως το Κιλκής. Είναι βέβαια τοπικά τα σαραντάρια σήμερα, θα είναι λιγότερα από ό,τι χτες. Θα επικεντρώνονται κυρίως δηλαδή στην Πελοπόννησο, σε Άργο, Σπάρτη, στην Δυτική Ελλάδα, στην Τολοκαρνανία και κυρίως σε περιοχές γύρω από το Αγρίνιο. Το ότι όμως δεν θα πιάσει 40 στην υπόλοιπη χώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει ζέστη, γιατί
0: ακριβώς
1: δεν έχει προλάβει να δροσίσει καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στα αστικά κέντρα έχουν απορροφήσει και έχει απορροφήσει και η άσφαλτος και τα τσιμέντα θερμοκρασία υψηλή από την ζέστη του Σαββατοκύριακου. Οπότε προβλέπεται έτσι μια δύσκολη εβδομάδα, θα έλεγα. Με υπομονή θα την αντιμετωπίσουμε και θα επιβιώσουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σεζόν. Έβαλε το ωραίο το τραγουδάκι εδώ, Παναγιώτη.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
5: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούκλης.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι για ένα χορταστικό τρίωρο. Το ημερολόγιο δείχνει 24 Αυγούστου, αλλά η κίνηση δυστυχώς έχει επιστρέψει μαζί με αρκετούς Αθηναίους που επέστρεψαν. Έχει επιστρέψει η κίνηση και ιδιαίτερα τώρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα εκεί στον Πειραιά, όπως σας ακούσατε και νωρίτερα. Λόγω της φωτιάς σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην Ομυρίδου Σκυλίτση, υπάρχουν σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα στην περιοχή. Να σας πω σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα χώρο στο ισόγειο του εγκαταλειμμένου κτιρίου. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάποιους εγκλωβισμένους. Ωστόσο, έχει διακοπεί η κυκλοφορία εκεί στην περιοχή, αλλά έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση και βεβαίως διακοπή της κυκλοφορίας εκεί στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει προκαλέσει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή στην Αλιπέδου, στη Μικράς Ασίας, στην Κόνονος και στους δρόμους γύρω από την Ακτή Κονδύλη, εκεί στην Αγίου Διονυσίου. Είναι δύσκολα τα πράγματα, παρότι το ημερολόγιο δείχνει 24 του μήνου του Αυγούστου, αλλά αυτή την ώρα και αυτή η φωτιά, αλλά και το γεγονός ότι είναι πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία επιστρέφουν Δευτέρα σήμερα. Κάποιοι ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται ή φύγαν σήμερα. Ωστόσο, αυτή η εικόνα θυμίζει περισσότερο μια εικόνα χειμώνα όσον αφορά στην κίνηση. Πρέπει να σας πω δε ότι ελαφρώς αυξημένη κίνηση, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα φυσικά, απλά δείχνει έτσι μια εικόνα ότι οι περισσότεροι σιγά σιγά έχουν επιστρέψει και στο κέντρο της Αθήνας. Βλέπουμε κατά διαστήματα έτσι κάποια κίνηση, να το πούμε, κάποια... Υπάρχει
1: ζωή.
0: Υπάρχει ζωή, ναι. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά όπως σας είπα νωρίτερα, στον Πειραιά εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, οπότε χρειάζεται έτσι λίγο περισσότερη προσοχή. Είναι αυτό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή τώρα αυτή η φωτιά εκεί στο σημείο που έχει εκδηλωθεί, στο κτίριο αυτό, στην Ομυρίδου Σκυλίτση, όταν κάποιος θέλει να πάει στο λιμάνι του Πειραιά, στις γύρω περιοχές, αναγκαστικά θα περάσει πολύ συγκεκριμένους δρόμους. Δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Οπότε ακριβώς γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ γνωστό ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο, όλη την κοινωνία, και θα είναι και το μεγάλο στοίχημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, πέραν από το κομμάτι αυτό της ακρίβειας, πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το θέμα των ακινήτων. Η στέγη, το πόσο κάποιος μπορεί να επιβιώσει και να πληρώσει ένα ενίκιο υπέρογκο, και μάλιστα σε μία περίοδο που οι περισσότεροι γονείς αναζητούν και σπίτια για τους φοιτητές, για τα παιδιά τους, για να πάνε σε κάποια πόλη, εκεί όπου τα πράγματα φαίνεται να έχουν ξεφύγει. Ιδιαίτερα, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, ακόμα και εδώ στην Αθήνα βεβαίως, γιατί κάποιοι από την επαρχία προτιμούν τα πανεπιστήμια της Αθήνας, είναι μεγάλο αγκάθι αυτό για τους γονείς. Χρειάζονται τουλάχιστον 1.000 με 1.500 ευρώ για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι, να δώσουν την προκαταβολή, να δώσουν και την εγγύηση, να επιπλώσουν ένα σπίτι, να το βρουν, να μπορέσουν τα παιδιά να εγκλιματιστούν, αλλά φυσικά και να ζήσουν, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα όσον αφορά στη φοιτητική ζωή. Δεν γνωρίζουμε πια κανέναν φοιτητή ο οποίος να μην εργάζεται, δηλαδή μαζί με τις σπουδές του κάνει και μια δουλειά για να μπορέσει να βγάλει τα προς το ζήν, και οι γονείς από την πλευρά, από την άλλη πλευρά, καλούνται να συντηρήσουν το σπίτι το οποίο ζουν εδώ στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη, αλλά ταυτόχρονα να συντηρούν και τον φοιτητή, τη φοιτήτρια που βρίσκονται για τις σπουδές τους κάπου αλλού, κάπου πολύ μακριά. Το θέμα λοιπόν της στέγης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικό και για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται με δάνεια, έχουν υψηλό το κατάδανειο. Δεν είναι μόνο δηλαδή το κομμάτι των ενοικίων το οποίο έχει ξεφύγει, έχει ξεφύγει και το κομμάτι των δανείων. Πολύ μεγάλες, υπέρογγες δόσεις, δύσκολα μπορεί κάποιος να τις καλύψει, και έρχονται φυσικά και κάποιες αλλαγές για τους πληστηριασμούς, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αναλογιστούν αυτοί που μπορούν να το κάνουν. Είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αλλάζει και το τι έρχεται, τι πρόκειται να συμβεί, και αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να κερδίσουν τα σπίτια τους, να μην χάσουν τα σπίτια τους.

Έρχονται λοιπόν σημαντικές αλλαγές για τους πληστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα θα παραδώσω σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει το δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και στη συνέχεια και πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προσχεδιασμένη φαίνεται πως ήταν η δολοφονία της 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε. Από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Οι αρχές αναζητούν το κίνητρο της δολοφονίας ενώ εξετάζουν τη σχέση δράστη και θύματος. Προσοριστικοποίηση η λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τις 31 Αυγούστου στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας Κυβέρνησης και Αγοράς. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα σχολικά είδη και ήδη αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπολίων έχουν αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή περίπου 300 κωδικούς. Η πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών αλλά και οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς αναμένεται να κυριαρχήσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει αργότερα σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες εφημερίδας Απογευματινή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τους υπουργούς στο πλαίσιο δράσης με βασικούς πυλώνες στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, ενώ είπε ότι η κίνησή του παραβιάζει τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αμφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ έστρεψε τα πειρά του και κατά του Νίκο Ανδρουλάκη. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σκυλίτσι από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά λόγω πυρκαγιά σε κτίριο. Επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε κλεοκαύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά στο σημείο 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Κύθρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή ενημέρωση, την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ ενέκρινε το Ιρανικό Κοινοβούλιο. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, ο 30χρονος μέσος Μουατασέμ Αλ Μουσράτη, αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα. 8 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει ο Ολυμπιακός στη West Ham για τον Έντσον Άλβαρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,03% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αιτήσεις αυξήσεις από 220 έως 560 ευρώ θα δώσει 671.000 συνταξιούχους. Η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Ελένη Τάγκα είναι στο 211 10 80 8 80 και περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και η Κατερίνα Πλατή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Λοιπόν, και πάλι στο τηλέφωνο έχουμε τον Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Καλημέρα και πάλι, Σπύρο μου.
2: Καλημέρα και πάλι, Έρη. Καλημέρα και πάλι στους φίλους αγροτές των Παραπολιτικών. Πριν από λίγη ώρα λάβαμε μια ενημέρωση για ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Μια δημοσιογράφος, συνάδελφός μας, φέρεται να έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Πριν από λίγο, μάλιστα, ήταν στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Παρασκευής, στο γραφείο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Διαπιστώθηκε πως υπήρξε μια διένεξη με τον σύζυγό της και αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής και γι' αυτό οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του σύζυγου της. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν υπήρξε κάποιο σημάδι πως υπήρχαν διενέξεις ή διαμάχες. Να πούμε, δεν υπήρχε κάποιο σημάδι όπου να υποδείχνει ότι δεν πήγαιναν καλά μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ευτυχώς η συνάδελφός μας δεν έχει χτυπηθεί σοβαρά, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, όταν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, καλό είναι να τα εξετάζουμε και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
1: Σωστά.
2: Και να μην στις οικογένειες βεβαίως. Δεν υπάρχει κανένας χώρος για βία, πουθενά δεν υπάρχει κανένας χώρος για βία, από όλοι περισσότερο στις οικογένειες όπου υποτίθεται ότι είναι το καταφύγιο όλων μας, όπου μπορούμε να ζήσουμε ήρεμα και ειρηνικά σε κάθε περίπτωση. Να πούμε ότι το ζευγάρι έχει ένα παιδί, δεν έχουμε εικόνα για το αν είναι όλα καλά εν πάση περιπτώσει στην οικογένεια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει συλληφθεί ο σύζυγός της, αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Και βεβαίως από εκεί θα διαπιστωθεί βεβαίως η βαρύτητα της συγκεκριμένης υπόθεσης και αν και πώς υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη στην ιστορία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για την ενημέρωση. Και πολύ σωστά έπρεξε η συναδελφός μας και προχώρησε σε καταγγελία εφόσον συνέβη τέτοιο περιστατικό.

Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τους πληστηριασμούς και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις επόμενες εβδομάδες όπου έρχονται σημαντικές αλλαγές. Από την 1η του Σεπτέμβρη, λοιπόν, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ανακοπών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Ανακοπών. Εκκρεμείς ανακοπές κατά πληστηριασμών και διαταγών πληρωμής που είχαν πάρει δικάσιμο ως το 2039 θα ξεμπλοκάρουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκκρεμούν συνολικά 36.000 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 33 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και οι υπόλοιπες σε δικαστήρια Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ιωαννίνων, Μεσολογγίου, Χανίων και Κορίνθου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δικάσιμοι έχουν προσδιοριστεί έως το 2039, θέτοντας επί της ουσίας σε ομοιρία τους οφειλέτες. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγους μήνες είχε έρθει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία είχε δικαιώσει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, και έτσι οι τόκοι επανυπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Τώρα λοιπόν, με αυτή την απόφαση από την 1η του Σεπτέμβρη, έρχεται η ώρα για να επιταχυνθούν όλες αυτές οι υποθέσεις που αφορούν πληστηριασμούς δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη και αποτελούν άλλες φορές πρώτη, άλλες φορές δεύτερη κατοικία, εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα κτλ. Τα οποία δεν προστατεύονται φυσικά από τον νόμο Κατσέλη και θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Αυτές λοιπόν οι υποθέσεις θα ξεμπλοκάρουν και είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους πολίτες, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι πληρώνουν αυτή τη στιγμή υπέρογκα ενίκεια, αλλά και εκείνους οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να πληρώνουν δυσβάσταχτες εισοδόσεις σε τράπεζες και funds.

0: Λοιπόν, οι εξελίξεις προχωρούν, τρέχουν και έχουμε τον Γιάννη Πολίτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως με ενημέρωσε η Κατερίνα Πλατή. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Έρη.
0: Και σε σένα.
1: Να σε καλά, με ειδήσεις ξεκινάμε την επάνωδο στα πολιτικά πράγματα. Προλίγου έγινε γνωστό ότι η Όλγα Γεωργοβασίλη, η μέχρι πρώτην ως βουλευτής άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε επιστολή ανεξαρτοποίησης στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Και η επίσημη αποχώρησή της θα ανακοινωθεί την Τετάρτη με την έναρξη των εργασιών της Βουλής. Να σημειώσουμε ότι η Ρένα Δούρου προημερών είχε ζητήσει από την κυρία Γεωργοβασίλη την παράδοση της έδρας της, κάτι το οποίο δεν γίνεται μέχρι στιγμής. Και μένα να δούμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, καθώς η Όλγα Γεωργοβασίλη λέγεται ότι θα προσφορήσει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ακόμη ότι η κυρία Γεωργοβασίλη είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για να εξαρτοποιήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν το τέλος των κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων με αφορμή τις καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο, παρέμεινε στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής λόγω των πυκνών κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων που υπήρχαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ελληνικό τραγούδι. Αλλά πρώτα να στείλω την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο το Βρέτα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή αρχή. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, αγαπημένε μου Γιώργο. Χαίρομαι που σε ακούω, μου λέει. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, σιγά σιγά, παιδιά, να μαζευόμαστε. Από Σάββατο επιστρέφει και ο Γιώργος από το ψηλό χωριό. Έρχεται στην Αθήνα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Την αγάπη μου επίσης και στην φίλη ακροάτρια την Έλενα. Ταξική και πιστή ακροάτρια του σταθμού. Να είσαι καλά, Έλενα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το χαρούμενο μήνυμά σου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διάλειμμα και αμέσως μετά, έτσι θα ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν...

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει σήμερα ακόμη και τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τέλος Αυγούστου, μας επιφύλασε το τέλος του Αυγούστου, έτσι τα καλύτερα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Για να μην ξεφεύγουμε και πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα συναντήσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Καλημέρα σας, κύριε Μαγιορκίνη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο οποίος μας απασχολεί. Τις τελευταίες μέρες βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα, με τα κρούσματα να είναι αρκετά περισσότερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Εσείς τώρα θα μας πείτε κατά πόσο αυτό όλο είναι ανησυχητικό.
1: Να πούμε ότι κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο, από το 2010 και μετά τουλάχιστον, έχουμε την έκθεση του ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει, μετά από πάνω από 10 χρόνια έχουμε σημαντική επανεμφάνιση του ιού στην Αττική, με υψηλότερη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική και συγκεκριμένα φαίνεται με βάση τις αναφορές του ΕΟΔΗ ότι επίκεντρο είναι το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα. Να πούμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια χρονιά η οποία σε σχέση με τα προηγούμενα, ας πούμε, 2-3 χρόνια φαίνεται να έχει υψηλότερη δραστηριότητα, αλλά σίγουρα δεν είναι και η χρονιά που έχουμε την υψηλότερη δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ανησυχητικό δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι. Δεν θα δούμε δηλαδή εικόνες τύπου COVID, για να μην έχουμε έτσι... Να βάλουμε δηλαδή το μέγεθος του προβλήματος στις σωστές του διαστάσεις.
0: Σωστά, καλά κάνετε και το λέτε, ναι.
1: Ωστόσο, οι περιοχές που γεωγραφικά φαίνεται ότι έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, καλό είναι να υπάρχουν αυξημένα μέτρα ατομικής προστασίας εναντί των κουνουπιών.
0: Λοιπόν, τώρα μου είπατε αυτές οι δύο περιοχές που βρίσκονται και οι δύο μέσα στην Αττική. Πώς θα καταλάβει κάποιος ότι τον έχει τσιμπήσει ένα κουνούπι, το οποίο είναι τέτοιο κουνούπι, επικίνδυνο, μολυσμένο, δηλαδή θα αισθανθεί. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει υποκείμενα νοσήματα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα σοβαρό υγείας εννοώ.
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος απολύτως να ξέρουμε αν το κουνούπι που μας τσίμπησε είναι μολυσμένο από το οτιδήποτε, όχι μόνο από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από οτιδήποτε. Η αντίδραση που βλέπουμε καμιά φορά, κοκκινίλα, πρίξιμο και ούτω καθεξής, φαγούρα, είναι αλλεργικού τύπου αντίδραση στο σάλιο του κουνουπιού. Άρα δεν έχει καμία σχέση με το αν το κουνούπι ήταν μολυσμένο, ξέρω εγώ, ακόμα και με ελονοσίαν ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε, καταρχήν δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αν το τζίμπησε μολυσμένο κουνούπι. Το μόνο πράγμα που θα ξέρει κάποιος, εάν και εφόσον ανήκει στη μικρή μειοψηφία που θα εμφανίσει τα συμπτώματα του κεντρικού νευρικού σύστημα, και να ανοίξω εδώ μια παρένθεση να πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων κολλήσουν τον ιό δεν θα το καταλάβουν καν.
0: Πολύ
1: θα το
0: σημαντικό.
1: Περάσουν τελείως το πόδι. Πάνω από το 80%. Ίσως ένα 20% μετά περίπου να έχει κάποια ήπια εκδήλωση ίωσης που δεν εξελίσσεται, δηλαδή σαν μια ήπια ίωση και αυτή θα περάσει το πόδι τελείως, και μετά ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1 στα 140 άτομα, θα εμφανίσει τις επιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή την εγκεφαλίτιδα. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα είναι αρκετά θορυβώδη. Και δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι πριν από αυτό, δηλαδή να πει okay, να δω κάτι, μη μου εμφανιστεί εγκεφαλίτιδα. Δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι. Δηλαδή, αν ανήκει σε αυτούς τη μικρή μειοψηφία, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι όταν εμφανίζει τα συμπτώματα, δηλαδή λιθαργικότητα, υπνηλία, σπασμούς, παράλυση, τα οποία προστίθενται, μπορεί να προστεθούν σε πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό. Όταν λοιπόν εμφανίζει κάποιο τέτοιου είδους συμπτώματα, που είναι αρκετά θερμόδη, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.
0: Σωστά. Είναι και σοβαρά συμπτώματα αυτά, βεβαίως.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί ένας πολίτης να κάνει πριν από αυτά.
0: Εμβόλιο
1: εκτός
0: δεν
1: από
0: υπάρχει.
1: Το να φάρμακο... μην το τσιμπήσουν τα κουνούπια.
0: Ναι, που εντάξει, αυτό

0: δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Εμβόλιο δεν υπάρχει. Φάρμακο δεν υπάρχει. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τώρα έχουμε και αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται και σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν ξέρω βέβαια τα ποσοστά στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι περισσότερα, είναι τα ίδια, είναι λιγότερα? Ποια είναι η εικόνα?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε. Να πούμε ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη έχει υψηλότερη δραστηριότητα γενικά, ναι, του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό το έχει βέβαια παραδοσιακά, έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε και πιο νότια, έχουμε περισσότερη κυκλοφορία κουνούπιων. Είναι και τα πτηνά τα συγκεκριμένα που. Γιατί το κουνούπι για να μολύνει κάποιον πρέπει να έχει τσιμπήσει πριν μολυσμένο πτηνό. Δεν είναι τα κουνούπια που κυκλοφορούν, δηλαδή να το ξεκαθαρίσουμε. Σωστά. Τα κουνούπια των ιών δεν τον παίρνουν από το περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχει μολυσμένο πτηνό στην περιοχή. Και μάλιστα συγκεκριμένα πτηνά είναι κυρίως αυτά που βαλάνε τον ιό. Είναι τα κορακοειδή, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κίσες. Αυτά κυρίως. Αν και είναι πολύ μεγάλη λίστα των πτηνών που έχουν βρει ότι μπορεί να μολυθούν, οι καλύτερες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στάνταρ η φυσική δεξαμενή βρίσκεται στα κορακοειδή. Άρα λοιπόν έχει σχέση με το πού βρίσκονται αυτά τα πτηνά και πρέπει να είναι κοντά. Γιατί τα κουνούπια δεν τζιμπάνε ένα πτηνό και πετάνε χιλιόμετρα μακριά. Έτσι. Είναι δηλαδή στο ίδιο περιβάλλον περίπου. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε υψηλή δραστηριότητα στην περιοχή εκεί στην Ανατολική Αττική που έχει, δεν είναι ξεκάθαρα αστικός ιστός. Έχει έτσι και αρκετά χωράφια, αγροτικές περιοχές.
0: Υποθέτω ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε τώρα δεν ευνοούν καθόλου στην καταπολέμηση έτσι, του ιού. Δηλαδή,
1: δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Τα κουνούπια δεν τους αρέσει η πολύ υψηλή θερμοκρασία, τους αρέσει η ενδιάμεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ανάλογα με το είδος του κουνούπιου, δηλαδή το σαραντάρι ας πούμε, και η ξηρασία, δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για τα κουνούπια. Γιατί στραγγίζονται και τα νερά που μπορεί και πολλαπλασιάζεται. Γενικά να έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι χρειάζεται μια ενδιάμεση κατάσταση όπου να έχει υγρασία και μια υψηλή θερμοκρασία μεν τύπου 30 βαθμούς, αλλά το 40 δεν το ευνοεί καθόλου. Γι' αυτό και αν δείτε ας πούμε και στις αραβικές χώρες που έχει 40 για συνέχεια, mm-hmm, δεν έχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πώς εξηγείτε τώρα το φαινόμενο αυτό, ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, φέτος φαίνεται ότι έχουμε αυτό που τη διείσδυση του ιού στην Αττική, όπου είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Και επίσης, να έχουμε υπόψη μας ότι και εκεί που είναι Μαρκόπουλο και Σπάτα είναι αρκετά, έχει αυξηθεί η δραστηριότητα λόγω του αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πλέον δεν είναι τόσο αγροτική όσο ήταν πριν από 30 χρόνια, να
0: σωστά,
1: το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Σωστά. Είναι μια μικρή πολιτεία και εκεί. Έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε έχουμε λοιπόν μια κατάσταση. Και βέβαια, εξακολουθεί και το αγροτικό της. Οπότε τα πτηνά αυτά υπάρχουν εκεί πέρα στην περιοχή. Το γεγονός ότι εισχώρησε ο ιός, δηλαδή υπάρχουν πλέον εγκατεστημένοι πληθυσμοί πτηνών σε εκείνη την περιοχή, κοντά σε αστικό ιστό με μεγάλη πυκνότητα κιόλας, αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων. Τώρα, γιατί ξαφνικά, να το πούμε έτσι, δεν είναι και τελείως ξαφνικά,
0: mm-hmm,
1: από το 23 και μετά είδαμε μια σταδιακή διείσδυση στην Αττική. Μία υπόθεση μπορούμε να κάνουμε με βάση βέβαια και την εμπειρία που έχουμε από την Αμερική. Φαίνεται λοιπόν ότι μεγάλα καιρικά συστήματα όπως ας πούμε ο τυφώνιας Ντάνιελ οδηγεί σε μετατόπιση πληθυσμού πτηνών σε άλλες περιοχές,
0: ναι,
1: και έχει παρατηρηθεί ότι μέσω αυτού του τρόπου έχει εξαπλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου και σε άλλες περιοχές. Άρα μία υπόθεση μπορούμε να κάνουμε, επειδή είδαμε από το 23 και μετά μία σταδιακή διείσδυση του ιού, ότι ο τυφώνας Ντάνιελ μπορεί να μετατόπισε πληθυσμούς πτηνών από τη Θεσσαλία, που ήταν κατά κόρον το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου εδώ και πολλά χρόνια, σε άλλες περιοχές. Σταδιακά, ας πούμε, εισχώρησε, διείσδυσε και στην Αττική.
0: Θα μπορούσαν οι δήμοι των περιοχών αυτών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο, με κατάλληλους, ας πούμε, με ραντίσματα εκεί στις περιοχές, να εξαλείψουν, ας πούμε, τα κρούσματα?
1: Όχι. Η εξάλειψη κρουσμάτων δεν είναι εφικτή, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πλήρης εκρίζωση κουνουπιών δεν μπορεί να επιτευχθεί με κανέναν τρόπο. Δεν είναι εφικτό, δυστυχώς. Το έχουμε δει δηλαδή και σε χώρες οι οποίες έχουν πολύ περισσότερο πρόβλημα. Δεν έχει γίνει πουθενά, οπότε μην έχουμε τέτοιες, να το πω έτσι, ψευδεστήσεις.
0: Απλά μπορεί να μειώσουν, ας πούμε, την...
1: Μπορεί να μειωθεί κάπως το φορτίο,
0: ναι,
1: μπορεί να μειωθεί κάπως το φορτίο, αλλά και πάλι μην περιμένουμε. Μιλάμε τώρα για μεγάλα αστικά κέντρα και αρκετά κουνούπια τα οποία θα επιζήσουν. Δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να δούμε εξάλληψη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτό που είπαμε, η ατομική πρόληψη. Δηλαδή να υπάρχουν σίδες στα παράθυρα, να χρησιμοποιούν εντομοαποθητικά, εγκεκριμένα και στο δέρμα και στο χώρο, και να μην έχουν νερά να τα στραγγίζουν στα μπαλκόνια τους, στις γλάστρες, σε υδροροές, στους κήπους, ώστε να μην έχουν εστίες πολλαπλασιασμού κουνουπιών κοντά στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά για αυτή την επικοινωνία. Κρατούμε την γνώμη σας αυτή, τη θέση σας, ότι εντάξει, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ένα ρεκόρ, 7 ετίες περίπου, έτσι, αυτά τα κρούσματα τα οποία έχουν αυξηθεί, αλλά από εκεί και πέρα το 80% του πληθυσμού που ενδεχομένως τεθεί σε αυτό τον ιό, δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ενδεχομένως μπορεί και να μην το καταλάβει καν. Αυτό είναι κάτι πολύ έτσι σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με ένα όμορφο τραγούδι εδώ που έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς να μας ανεβάσει τη διάθεση. Εγώ εδώ απόψε βγήκα.

0: Λοιπόν, με αυτή την υπέροχη φωνή του Χάρη Βαρθακούρη, έτσι, σας καλημερίζουμε. 11 και 32 πρώτα λεπτά εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μια μέρα, 24 Αυγούστου, που σιγά σιγά επιστρέφουν οι περισσότεροι ή επέστρεψαν σήμερα οι περισσότεροι πρώτη μέρα στη δουλειά για αρκετούς, αλλά και κάποιοι έτσι πιο τυχεροί, οι οποίοι ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους. Τυχεροί δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο, εφόσον έφαγαν όλη τη δυσκολία το προηγούμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, πάντα, κάθε καλοκαίρι, είναι αυτό που βγαίνει έτσι προς τα έξω, αυτή η εξωστρέφεια για τις περιοχές οι οποίες κατάφεραν αυτό το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι, να είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Και ενώ λοιπόν όλα τα χρόνια πάντα βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα νησιά τα οποία βρίσκονται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις, τα τελευταία χρόνια ένα υπέροχο νησί βρίσκεται πολύ ψηλά στην καρδιά πάρα πολλών ταξιδιωτών, όχι μόνο για τις ομορφιές, τις κυκλαδίτικες ομορφιές, και για τα υπέροχα έτσι φαγητά, για τα όμορφα χωριά, τα γραφικά, για τις καταπληκτικές θάλασσες, αλλά και για τη Μεγαλόχαρη. Φυσικά σας μιλάω για το υπέροχο νησί της Τίνο. Την Τίνο, την οποία έτσι τα τελευταία χρόνια ανακαλύπτουν όλο ένα και περισσότεροι ταξιδιώτες, την αγαπούν, την προτιμούν. Έχει μια αυθεντικότητα αυτό το νησί, κρατά έτσι μια αυθεντική παράδοση, και όσοι βρίσκονται εκεί πραγματικά, έστω για μια φορά στη ζωή τους, σίγουρα θέλουν να ξαναπάνε. Είναι από τα νησιά που θες να πας και να ξαναπάς. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, είναι ο δήμαρχος της Τίνου. Γεια σας κύριε δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Τίνου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά είμαι, κάνατε πολύ καλή εισαγωγή για το νησί μας, έτσι, και από ό,τι φαίνεται το γνωρίζετε.
0: Ναι.
1: Να προσθέσω σε αυτό που είπατε, ότι στην τελευταία παρατήρηση, ότι όποιος έρχεται όχι μόνο θέλει να ξανάρθει, αλλά όταν ξανάρθει θα δει κάτι που δεν είχε δει την προηγούμενη φορά. Δηλαδή κάτι που θα τον προσελκύσει πάλι να ξανάρθει στην Τίνο και να δει την Τίνο και να ερωτευτεί την Τίνο και να θέλει να ξανάρθει.
0: Λοιπόν, κύριε δήμαρχε, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, ο κόσμος γνώριζε την Τίνο για τη Μεγαλόχαρη. Κυρίως προσέλκυε θρησκευτικό τουρισμό, άνθρωποι οι οποίοι ερχόταν με το καράβι της γραμμής, με το πρωινό δρομολόγιο, και επέστρεφαν το απόγευμα με το τελευταίο για να προσκυνήσουν την Παναγιά. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμο είτε να μένει εκεί Σαββατοκύριακα, τριήμερα, τετραήμερα. Κάποιοι ακόμα να εξαντλούν τις διακοπές τους στο νησί της Τίνου. Κάποιοι ακόμα περισσότερο να αγοράζουν και σπίτια εκεί στην Τίνο και να γίνεται το δικό τους νησί. Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που μπορεί να μην είχαν ένα πατρικό, μια περιοχή έτσι που πήγαιναν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, επιλέγουν την Τίνο και την κάνουν δική τους.
1: Ακριβώς όπως το περιγράφετε.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Δηλαδή τι είναι αυτό που δίνει η Τίνος στον επισκέπτη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος είναι το νησί της Μεγαλόχαρης, είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης, τιμή και ευλογία για το νησί μας το ότι υπάρχει Μεγαλόχαρη. Και ακριβώς όμως τα τελευταία χρόνια η Τίνος, και Τίνος όμως δεν είναι μόνο αυτό, Τίνος είναι το νησί με τους 42 ενεργούς οικισμούς, ο καθένας με το δικό του χαρακτήρα. Είναι το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, που έχει γεννήσει σημαντικούς καλλιτέχνες και προσελκύει και σημαντικούς καλλιτέχνες. Είναι το νησί με βάση την έκτασή του και τον πληθυσμό που ίσως έχει τα περισσότερα μουσεία στον ελλαδικό χώρο για την έκτασή του. Είναι το νησί με τις ατελείωτες παραλίες, με τη γαστρονομία του, με τους χίλιους περιστεριώνες και τα 900 περίπου εξοπλίσα διασκορπισμένα σε όλο το νησί. Είναι το νησί που οι πρόγονοι μας όποια πέτρα έπιαναν, όπως την τοποθετούσαν, δημιουργούσαν πολιτισμό, με τις ατελείωτες πεζούλες και τις αναβαθμίδες που χαρακτηρίζουν το νησί. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το νησί, με τη γαστρονομία του, τα προϊόντα του, με το οτιδήποτε. Αυτό πιστεύω ότι έχει οδηγήσει όποιος έρχεται στην Τίνο πραγματικά να την κάθε φορά να θέλει να ανακαλύπτει και κάτι το διαφορετικό, και πιστεύω ότι αυτό έχει οδηγήσει και σε πολλούς να έχουν επιλέξει τη Τίνο ως δεύτερη πατρίδα τους, ως δεύτερη κατοικία τους, έχουν αγοράσει σπίτια στην Τίνο, έχουν γίνει ένα μαζί με εμάς. Και πραγματικά η Τίνος είναι αυτό που όπως το περιγράψατε και αυτό που είπατε. Ότι όποιος έρχεται θέλει να ξανάρθει και κάθε φορά που έρχεται ανακαλύπτει κάτι καινούργιο στο νησί.
0: Φέτος πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή είχατε πολύ, έχετε ακόμα υποθέτω.
1: Έχει ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε, η Τίνος καταγράφηκε φέτος άνοδο.
0: Ναι.
1: Τα επίσημα στοιχεία έχοντας κλείσει και ο Ιούλιος, στατιστικά οι αφίξεις είναι περίπου... κυμαίνονται στο 8% με 10% σε σχέση με πέρυσι. Και αυτό είναι από την αρχή της, από το Πάσχα και μετά. Ως προορισμός και με τις αφήξεις πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που υπάρχει στην Τίνο και θεωρώ υπάρχει και σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν οι τύροι που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς η ακρίβεια που υπάρχει και αυτή η αστάθεια που υπάρχει γενικότερα φέτος έχει οδηγήσει στο οι άνθρωποι να κάνουν διακοπές. Τι κάνουν όμως πρώτα, κλείνουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κλείνουν τη διαμονή τους υποχρεωτικά και μετά υπάρχει ένας περιορισμός ιδιαίτερα στα καταστήματα τα υγειονομικά. Μαγειρεύουν περισσότερο μέσα. Είναι ο τρόπος πλέον που κάνει διακοπές οι άνθρωποι. Και πραγματικά είναι μια κατάσταση που η ακρίβεια έχει οδηγήσει και όλη αυτή η αστάθεια έχει οδηγήσει σε αυτόν τον τρόπο διακοπών.
0: Μιας και αναφέρεστε στην ακρίβεια, είναι οικονομικός προορισμός η Τίνος ή λόγω του γεγονότος ότι τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός εκεί, έχουν αλλάξει και οι τιμές. Δηλαδή, παλαιότερα ενθυμούμε, ας πούμε, ότι μπορούσε κάποιος να πάει στην Τίνο και ήταν ένα από τα πιο οικονομικά νησιά. Έτσι, πολύ καμία σχέση σε σχέση με τη διπλανή Μύκονο ή τέλος πάντων με άλλα νησιά τα οποία ήταν έτσι πολύ πιο προβεβλημένα.
1: Εννοείται ότι ο κόσμος, η αύξηση του τουρισμού που έρχεται στην Τίνο έχει επιφέρει μια αλλαγή, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα όποιος έρχεται στην Τίνο να βρει ακριβώς ό,τι ζητάει. Δηλαδή και φτηνά να κοιμηθεί και φτηνά να πάει. Υπάρχουν δηλαδή όμως και που οι τιμές είναι αυξημένες. Δεν ανταγωνιζόμαστε τα άλλα νησιά,
0: ναι.
1: Όμως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές και πιστεύω ότι ως ένα σημείο αυτό το καταφέρνει το νησί μας.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα λίγο για την Μεγαλόχαρη. Έχουμε λιτάνευση εικόνας πέραν από το 15 Αύγουστο που είναι η γνωστή, ας πούμε, λιτάνευση της εικόνας. Ποιες άλλες ημερομηνίες γίνεται η λιτάνευση εκεί?
1: Κοιτάξτε, η Μεγαλόχαρη βγαίνει εκτός του ναού της το 15 Αύγουστο στις 30 Ιανουαρίου.
0: Τη μέρα έβρεσης, ναι.
1: Την ημέρα έβρεσης, στις 25 Μαρτίου που είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.
0: Σωστά.
1: Και είναι και εικόνα του Ευαγγελισμού,
0: ναι.
1: Και στις 23 Ιουλίου που είναι το όραμα της
0: Αγίας Πελαγίας,
1: ακριβώς που η εικόνα πάει στο μοναστήρι και κατεβαίνει με τα πόδια κάτω. Αυτές τις μέρες είναι που βγαίνει η εικόνα εκτός του ναού. Βέβαια βγαίνει και στις 18 Δεκεμβρίου που πηγαίνει στην περιοχή των Ιστερνίων που είναι η δεύτερη η δεύτερη έβρεση όταν είχε κλαπεί η εικόνα,
0: ναι.
1: Και βρέθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο της περιοχής των Ιστερνίων της έξω μεριάς. Αυτές είναι οι μέρες που βγαίνει η εικόνα εκτός του ναού και είναι τιμή και ευλογία για ολόκληρο το νησί.
0: Φυσικά.
1: Και μιας που μιλάμε, ναι. Για την Μεγαλόχαρη, θέλω να σας πω ότι το εξής, ότι πλέον η Τίνος ως προορισμός έχει αποκτήσει και έρχεται κόσμος σε διαφορετική ηλικία. Δηλαδή είναι... πλέον πολλοί νέοι έρχονται ως τόπος προορισμός για τις διακοπές του στην Τίνο. Αυτό που είναι αξιοθαύμαστο και το βλέπουμε είναι ότι έρχονται στην Τίνο και οι νέοι θα καθίσουν ίσως για ώρες τη Μεγαλόχαρη περιμένοντας τα σκαλοπάτια για να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη. Αυτό είναι κάτι που το ιδιαίτερο και θεωρώ ότι πρέπει να το αναφέρουμε.
0: Και επίσης το μουσείο που είπατε, έχει πολλά μουσεία το νησί.
1: Έχει πάρα πολλά, ναι.
0: Έτσι είναι και το νησί του Γίζη, αλλά έχει πολλά...
1: Του
0: Χαλεπά, του Γίζη, φυσικά.
1: Κοιτάξτε, αν αυτή τη στιγμή στην Τίνο υπάρχει οπωσδήποτε το αρχαιολογικό μουσείο, υπάρχει το μουσείο της Τράπεζας Πειραιώς της Μαρμαροτεχνία. Το Μουσείο του Χαλεπά, το οποίο πολύ σύντομα θα το εγκαινιάσουμε μετά από μια αναβάθμιση πραγματική που έγινε σε ολόκληρο και κτηριακά αλλά και εσωτερικά του Μουσείου. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα το εγκαινιάσουμε. είναι το μουσείο του Ιδρύματος Συνιακού Πολιτισμού με τη μόνιμη έκθεση του Χαλεπά. Είναι η πινακοθήκη του Ιδρύματος. Είναι το μουσείο του Κώστα Τσόκλη, το δημοτικό μουσείο του Κώστα Τσόκλη, το μοναδικό μουσείο του καλλιτέχνη στον κάμπο της Τίνου. Και είναι και δεκάδες λαογραφικά μουσεία που βρίσκεται σε κάθε οικισμό.
0: Είστε πολύ τυχεροί. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά, πολύ έντονα τον. Είχα επισκεφθεί ένα μουσείο που είχα δει το δαχτυλίδι του Κολοκοτρώνη εκεί, το οποίο είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί δεν ήξερα ότι.
1: Είναι η πινακοθήκη του Ιδρύματος.
0: Ναι. Ναι, δεν ήξερα την ιστορία πίσω από αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ότι όταν άκουσε ο Κολοκοτρώνης ότι βρέθηκε η εικόνα, το θεώρησε καλό σημάδι για τον αγώνα της Επανάστασης και έσπευσε εκεί στην Παναγία για να αφήσει το μοναδικό του αυτό δαχτυλίδι εκεί για την Παναγία. Και επίσης στα όμορφα χωριά σας, τον Πύργο, το Βόλακα, έτσι εξαιρετικά χωριά. Που
1: βέβαια,
0: πραγματικά είναι.
1: Βόλος, η Καρδιανή, ο Τριαντάρος, ο Κτικάδος, αλλά και εσωτερικά του νησιού. Η Πεδιάδα της Κόμης, η Καλονή, ο Φαλατάδος. Το κάθε χωριό έχει τη δική του νοοτροπία και τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι που πραγματικά πιστεύω ότι δεν. Και άλλα νησιά έχουν οικισμούς και χωριά πολλά, αλλά αυτό που είναι στην Τίνα είναι αυτό το ιδιαίτερο. Σε κάθε χωριό μπορεί να δει κάτι το διαφορετικό. Την φιλοξενία, το χωριό το όπως είναι στημένο, πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό. Κάθε χωριό του έχει τη δική του ιδιομορφία και τους δικούς του ανθρώπους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά.
1: Και ακόμα η Τίνος, να ξέρετε ότι είναι υπέροχη και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Το ιδιαίτερο και στην Τίνο είναι τα μελτέμια, το καταλαβαίνετε. Ό,τι ναι. Καταλαβαίνω, έχετε έρθει, έχετε ζήσει στην Τίνο, ναι. Και το βλέπετε. Είναι εντελώς διαφορετικός ο καιρός ο Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχουν αυτά τα μελτέμια και συνεχίζεται το καλοκαίρι στην Τίνο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα εκεί.
1: Καλά, καλημέρα από
0: σε αυτό το υπέροχο νησί. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η Τίνος αναδεικνύεται φέτος έτσι, ένα από τα νησιά, πρωταθλήτρια έτσι στον τουρισμό, με αύξηση όπως ακούσατε πάνω από 8-10% στις αφίξεις, διότι συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αφού ακούσουμε λίγο Michael Jackson, για να θυμηθούμε και λίγο τα νιάτα μας. Και αμέσως μετά, και πάλι εδώ, έχουμε
2: Κόσμος 938.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
9: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
10: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
9: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
10: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
9: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
10: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
9: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Με χαρούμενη διάθεση, ελπίζω και με γεμάτες μπαταρίες, εσείς που επιστρέψατε και είναι έτσι η πρώτη μέρα σας στο κλινονάστη. Ελπίζω να περάσετε καλά όπου και αν βρεθήκατε. Ο Δήμαρχος της Τίνου νωρίτερα μας ταξίδεψε στο υπέροχο αυτό νησί. Τυχεροί όσοι βρίσκονται εκεί, όσοι επιστρέφουν από ένα όμορφο ελληνικό νησί, γεμάτοι υπέροχες εικόνες. Η αλήθεια είναι ότι σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Τουλάχιστον αυτό το ελληνικό καλοκαίρι δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα. Αν και τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι είναι προνόμιο των λίγων. Είναι προνόμιο των λίγων να βρίσκονται σε κάποιο ελληνικό νησί και να περάσουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές, διότι η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν είναι μόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ακόμη και αυτοί που αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα και να πάνε σε κάποιον υπηρετικό προορισμό, τα πρατήρια καυσίμων ήταν ο εφιάλτης πραγματικά, διότι το πορτοφόλι τους έτσι αναστέναξε. Καύσιμα, διόδια ανέβασαν το κόστος των διακοπών. Οι περισσότεροι πλέον επιλέγουν να μείνουν σε Airbnb, σε σπίτια τα οποία διατίθεται το καλοκαίρι και προσφέρουν έτσι κάποιες ανέσεις, όπως μια κουζίνα, έστω τα βασικά για να μπορούν να φτιάξουν κάτι και να περάσουν έτσι τις διακοπές, μην πηγαίνοντας τώρα στα εστιατόρια. Και πώς να πάνε στα εστιατόρια όταν πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις, το είδαμε και φέτος, το είδαμε και πέρσι, αλλά το βλέπουμε σταθερά, οι τιμές να είναι αρκετά υψηλές. Όταν βλέπεις ας πούμε ότι έχει η χωριάτικη, ξέρω εγώ, 12, 13, 14 ευρώ. Και εντάξει, ακούς και την πλευρά των καταστηματαρχών να λένε ότι είναι τα κόστη, τα λειτουργικά. Βέβαια, παιδιά, μια χωριάτικη σαλάτα θέλει μισή ντομάτα, ντε μία, στην καλή περίπτωση, μισό αγγούρι, 5 ελιές, λίγο αποκάπαρι και πλέον δείγμα από λάδι. Δηλαδή το βλέπεις και αυτό, δεν έχει καμία σχέση τώρα η χωριάτικη που βλέπαμε, δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη χωριάτικη και με το λάδι. Ναι, χρεώνεται το λάδι, αυτό που λέει ο Παναγιώτης ο Χάλαρης έχει απόλυτο δίκιο, χρεώνεται το λάδι. Επίσης δεν βλέπεις πουθενά. Αυτό πάλι που μου έκανε εντύπωση και φέτος είναι ότι δεν βλέπεις τραπεζομάντιλα στα τραπέζια. Το ύφασμα, το τραπεζομάντιλο, το υφασμάτινο. Παντού βλέπεις τη λαδόκολα. Έτσι. Τη λαδόκολα που παλιά την έβλεπες, ας πούμε, στα μαγαζιά και ήταν η λαδόκολα του πανηγυριού. Τώρα τη βλέπεις ακόμα και σε πολύ καλά εστιατόρια. Εντάξει, λογικό είναι, γλιτώνουν οι άνθρωποι τα καθαριστήρια, γλιτώνουν έτσι τα κόστη κτλ. Ωραία. Γλιτώνουμε λοιπόν το κόστος. Δεν έχουμε το καλό τραπεζομάντιλο, το λευκό, το καρό, το οτιδήποτε έτσι, το υφασμάτινο κτλ. Όλα λοιπόν τα ψωμί, λέει, θέλετε. Ναι. Θέλουμε. Πλήρωσε το. Και πλέον δεν είναι. Ναι, ναι, δεν είναι παλιά, ας πούμε. Αν ήταν μια οικογένεια, σου φέρνουν σχεδόν λίγο παραπάνω από μισή φρατζόλα. Τώρα σου φέρνουν αυτά τα μικρούλικα, τα στρογγυλάτα, κάτι κριτσίνια, κάτι τέτοια. Και 3 ευρώ. Έτσι. Επίσης σαλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι και τα λοιπά θα το ζητήσεις. Άμα σ' αρέσει θα τη φας τη σαλάτα με το αλάτι που έχουμε βάλει εμείς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, να πληρώσεις μια σαλάτα, μια τιμή η οποία ανταποκρίνεται σε αυτό που πήρες και κάτι παραπάνω φυσικά για το κέρδος και το κέρδος του καταστήματος αλλά και τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Αλλά τώρα 13 και 14 ευρώ η χωριάτικη. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, κάπου. Όπα. Απ' το άλλο, με τον κολοκυθοκεφτέ, το έχω πολύ μεγάλη απορία. Που παραγγέλνεις μια μερίδα κολοκυθοκεφτέδες. Και είστε 5 στο τραπέζι. Και φέρνουν 4. Εσύ αφού παιδιά.
1: Χωρίζουν οικογένειες.
0: Χωρίζουν οικογένειες ξεκάθαρα. παραγγέλνεις, ας πούμε, και λες θέλω μια μερίδα κεφτεδάκια, ξέρω εγώ. Έχει 4 κεφτεδάκια και μισό κιλό πατάτα τηγανητή. Όχι. Ναι, προτιγανισμένη, όχι, από το, όχι με το χέρι, ναι. Εντάξει, τώρα με το χέρι πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να είσαι τυχερός τώρα να πας σε κάποιο εστιατόριο και να έχει με το χέρι. Δεν βρήκες πουθενά. Εντάξει. Αλλά αυτό πάλι που παραγγείλεις κάτι και έχει και μισό κιλό πατάτα από δίπλο προτιγανισμένη, γιατί, αφού παραγγείλεις αυτό. Γενικά η εστίαση. Τους ακούω τους εστιατόρες, οι οποίοι παραπονούνται και λένε ότι δεν πήγαμε πολύ καλά κτλ. Ναι. Απ' την άλλη όμως, τώρα μια οικογένεια που το φθηνότερο σουβλάκι καλαμάκι έχει 2,5 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή θα πάρεις 10 καλαμάκια, ξέρω εγώ, θα δώσεις 25 ευρώ και μετά από μια ώρα θα πεινάς πάλι. Κατάλαβες, είναι θέμα. Έχει φτάσει το εστιατόριο που έχει το φαγητό το... αυτό, ας πούμε, που λέμε το γκουρμέ, να είναι εφάμιλο στην τιμή με τα πιτόγυρα και τα σουβλάκια. Εκεί νομίζω έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως αναλυτικά σε λίγη ώρα. Θα μιλήσουμε με τους εστιατόρες, γιατί είναι και ώρα φαγητού. Ναι, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Πεινάμε λίγο, ναι. Ναι. Θα τα πούμε λοιπόν αναλυτικά σε λίγη ώρα. Λοιπόν, πάμε μουσικά έτσι μέχρι τις ειδήσεις και τον Βασίλη Ντέτσικα να μας πει το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για την τρίτη ώρα εκπομπή.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε εφαρμογή θα τεθεί από τις 31 Αυγούστου η μείωση τιμών σε προϊόντα στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Στην ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς έχουν σταλεί μέχρι στιγμής 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές αλλά και περίπου 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική λίστα να φτάσει περίπου τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα σχολικά είδη και ήδη αλυσίδες παιχνιδιών και βιβλιοπολίων έχουν αποστείλει στην ανεξάρτητη αρχή περίπου 300 κωδικούς. Η πορεία υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη μείωση των τιμών αλλά και οι καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς θα κυριαρχήσουν στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν επίσης η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δρυμή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να προηγηθεί του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, ενώ είπε ότι η κίνησή του παραβιάζει τους άγραφους κανόνες που τηρούνται επί δεκαετίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αμφισβήτησε τη δυναμική της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού. Ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Την περασμένη εβδομάδα η Ρένα Δούρου με επιστολή της στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Σημαντική επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η υψηλότερη δραστηριότητα εμφανίζεται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα στην Ανατολική Αττική, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης. Συνέστησε αυξημένα μέτρα προστασίας εναντί των κουνουπιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κρούσματα. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Σε κλεοκαύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά στο σημείο. 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή ενημέρωση, 20 τραυματίες, εκ των οποίων 8 στο νοσοκομείο, σε σύγκρουση αυστριακού τουριστικού λεωφορείου που μετέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία με φορτηγάκι διανομή στην Ανατολική Ολλανδία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κύπρο σε δεύτερο φιλικό. Γιουβέντους, Νάπολη και Άστον Βίλα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Τζόσουα Ζίρκζεϊ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες από τα 123 ορόσημα που συνδέονται με το τελευταίο πακέτο των 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου τώρα αυτή την ώρα τοποθετείται ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Είναι στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν. Και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις.
2: Κόσμος 938.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 33 βαθμούς και στην Δυτική Μακεδονία. Εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Τίποτα δεν θυμίζει από τον καύσωνα που είναι έτσι πιο νοτιότερα της χώρας. Εντάξει, είναι μια περίοδος που θα πρέπει να το ζήσουμε γι' αυτό, δηλαδή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και επειδή ευχαριστηθήκαμε ένα καλοκαίρι χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χωρίς παρατεταμένους καύσωνες όπως τα προηγούμενα χρόνια, κάπως πρέπει να το ζήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Τυχεροί αυτοί που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί που όπως ακούσατε και νωρίτερα μας λέει η κυρία Ρήγου, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες το ερχόμενο διάστημα, τις ερχόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τυχεροί λοιπόν αυτοί που θα βρίσκονται σε κάποια παραλία. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη την Τασία, η οποία πήρε τηλέφωνο και έστειλε τα φιλιά της. Την αγάπη μου την καλημέρα μου. Και επίσης την καλημέρα μου στη Μαρία, η οποία λέει καλημέρα. Στη Φολέγανδρο λέει σε πολύ καλό εστιατόριο. Αντί για τραπεζομάντιλο λέει μας έβαλαν λαδόκολα. Και για 3 άτομα πληρώσαμε 120 ευρώ. Αυτές τις τιμές

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, καλά κάνετε και είστε συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση λοιπόν σας υποδεχόμαστε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ένα καλοκαίρι που ελπίζουμε να σας άφησε όμορφες στιγμές, όμορφες αναμνήσεις, ωραίες εικόνες με αγαπημένους σας ανθρώπους. Λοιπόν, έχω καλά νέα για την φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα το πρωί, γύρω στις 10, εκεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ομυρίδου Σκυλίτση. Είναι χωρίς πλέον ενεργές αιστείες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να κατασβέσουν την φωτιά η οποία είχε εκδηλωθεί. Εκεί σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Αυτό που είχε δημιουργηθεί ωστόσο είναι ένα πραγματικό κυκλοφοριακό κομφούζιο εκεί στην περιοχή, καθώς ο δρόμος αυτός είναι πολύ κεντρικός. Και η αλήθεια είναι ότι η κίνηση έτσι για όσους

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και για τον τουρισμό, για το πώς πήγαν τα καταλήμματα, πώς πήγαν αρκετές περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός χτύπησε και πάλι κόκκινο σε πολλές περιοχές της χώρας, και σε νησιωτικές και σε υπηρετικές περιοχές. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στην εστίαση. Τι γίνεται στην εστίαση, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Έτσι, ανεξάρτητα αν αρκετοί επέστρεψαν σιγά σιγά στην Αθήνα, το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι, αφού οι θερμοκρασίες το αποδεικνύουν άλλωστε αυτό, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, Έλληνες και ξένοι, που επιλέγουν έτσι να πάνε διακοπές τον Σεπτέμβριο ή και αργότερα, γιατί σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός ευνοεί ακόμα και διακοπές, ακόμα και τον Οκτώβρη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Στάσος Γιατράς, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής της Αχαΐας. Γεια σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κυρία Πανάγου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση που κάνετε και για την ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε θέματα για τον κλάδο μας.
0: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να πάμε λίγο στη δική σας την περιοχή, εκεί στην όμορφη Αχαΐα. Ο τουρισμός πώς εξελίχθηκε αυτό το καλοκαίρι και πώς εξελίσσεται ακόμη και τώρα?
1: Δυστυχώς ο τουρισμός για την περιοχή μας είναι μια λέξη η οποία μάλλον τον αναζητάμε, γιατί δεν είναι έτσι απτός, δεν είναι στο προσκήνιο της τουριστικής των προορισμών των τουριστικών για πάρα πολύ κόσμο και για τους ξένους. Είναι πολύ μικρό το αποτύπωμα του τουρισμού,
0: ναι,
1: και δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο τουριστικό κομμάτι. Οι επισκέπτες στην πόλη μας είναι για πάρα πολύ λίγες ώρες και μάλλον περνάνε χωρίς να έχουν να αφήσουν το οικονομικό τους αποτύπωμα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίοδο τουριστική που περισσότερο έχει να κάνει με τους κατοίκους οι οποίοι παρέμειναν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεπτούν άλλους προορισμούς, οπότε τα καταστήματα εστίασης τα οποία ήταν κοντά στον αστικό ιστό ίσως είχαν μια επισκεψιμότητα λίγο μεγαλύτερη.
0: Παρότι όμως είναι μια περιοχή, είναι ένας νομός που είναι έτσι και παραθαλάσσιος και έχετε και πολύ ωραίες παραλίες εκεί και τα λοιπά, παρόλα αυτά τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν πήγε τόσο καλά όσο ίσως περιμένατε?
1: Για τη φετινή περίοδο σίγουρα αποτρεπτική ήταν η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία είναι αποτέλεσμα και της υπερφορολόγησης και ενός πλαισίου το οποίο δεν βοηθάει τα καταστήματα εστίασης, αλλά και της του μειωμένου εισοδήματος το οποίο έχουν οι καταναλωτές. Φαίνεται ότι είναι μία σεζόν, να πούμε ότι οι δείκτες της Ελστάτ δείχνουν ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο οι τζίροι της εστίασης μειώνονται συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά μετά το 2024, mm-hmm, για ολόκληρο το 2025 αλλά και για το πρώτο εξάμηνο του 2026 η εστίαση έχει χάσει ένα τεράστιο νούμερο. Λογιστικά είναι στα 500 εκατομμύρια, αλλά αν συμπολογίσουμε και την αύξηση των τιμών που αναγκαστικά έγιναν στους καταλόγους, το ποσό της απώλειας ξεπερνάει το 1 δις.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ακούσει αρκετές φορές να αναφέρετε και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας ότι σε πολλές περιπτώσεις, να μιλήσουμε πανελλαδικά τώρα, να φύγουμε από το κομμάτι της Αχαΐας, να μιλήσουμε λίγο πανελλαδικά, μιας και σε αυτό έχετε εικόνα. Οι περισσότεροι, ας πούμε, ταξιδιώτες επέλεξαν να πάνε σε κάποιο προορισμό, ο δικός κυρίως έτσι, για να γλιτώσουν τα ακτοπλοϊκά, και με ένα Airbnb εκεί να μπορέσουν να, δηλαδή χωρίς να καταναλώσουν πολλά πράγματα στην εστίαση και περισσότερο να στραφούν προς στο να μαγειρεύουν στα Airbnb κτλ. Σε αυτό τώρα το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο, εσείς πιστεύετε ότι έχετε κάποια ευθύνη επ' αυτού?
1: Ευθύνη δεν θα μπορούσα να καταλογίσω, με την έννοια πια ότι για πάρα πολλά χρόνια η εστίαση ήταν η πρώτη επιλογή για όλους τους ταξιδιώτες, για όλους τους επισκέπτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Και εμείς οι ίδιοι όταν γινόμασταν τουρίστες και επισκεπτόμασταν κάποιο προορισμό, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάναμε με την άφηξή μας σε αυτόν τον προορισμό θα ήταν να επισκεφτούμε ένα κατάστημα εστίασης, είτε ένα εστιατόριο, είτε μια ταβέρνα, είτε ένα πολύ ωραίο καφέ, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια στάση, να ξεκουραστούμε, αλλά και για να απολαύσουμε τις υπηρεσίες, γιατί ξεχνάμε ότι η εστίαση είναι και μια υπηρεσία,
0: σωστά,
1: την οποία όλοι τη θέλουμε. Αυτό το οποίο έχει αντιστραφεί, ναι, στο τελευταίο διάστημα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και λόγω ενός διαθέσιμου budget που για κάθε οικογένεια είναι συγκεκριμένο, τι κάνει, επιλέγει να κλείσει ένα κατάλημα, είτε είναι ξενοδοχείο, το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία και προσφέροντας και το φαγητό, είτε ένα Airbnb, που οι τελευταίες έρευνες μας έδειξαν ότι 6 στους 10 θα ετοιμάσουν το πρωινό μέσα στο Airbnb και 1 στους 2 θα φάει και μεσημεριανό και βραδινό πάλι στο κατάλημα το οποίο έχει επιλέξει. Άρα αυτό το οποίο περικόπτεται αυτομάτως είναι η επίσκεψη στην εστίαση.
0: Αν όμως οι τιμές ήταν λίγο χαμηλότερες, δεν θα υπήρχε, ας πούμε, η ανοχή, η δυνατότητα των ταξιδιωτών να δαπανίσουν κάποια χρήματα και στην εστίαση? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα νωρίτερα μας έστειλε ένα μήνυμα η ακροάτριά μας εδώ, η Μαρία. Πήγα στη Φολέγανδρο, λέει, 3 άτομα σε ένα εστιατόριο. 120 ευρώ λογαριασμός. Πολύ οικονομικά, λέει κιόλας, χωρίς να ξεφύγουμε. Αυτό που αντιλαμβάνεστε όταν πρόκειται για, μιλάμε για μια οικογένεια που θα πρέπει να χρειαστεί, ας πούμε, 100-150 ευρώ σε κάθε της γεύμα, αυτομάτως αυτό είναι απαγορευτικό. Δηλαδή το γνωρίζουμε.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και θα συμφωνήσω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς η εστίαση έγινε ένας προορισμός ακρίβειας και για κάποιους πολυτέλειας. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει κάθε μέρα, προφανώς δεν μπορεί μια οικογένεια να πάει 2-3 φορές ή καθημερινά όπως συνέβαινε στο παρελθόν, γιατί είναι ακριβές οι τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί είναι ακριβές οι τιμές, ποια είναι τα αίτια. Ναι. Τα αίτια είναι μια τεράστια υπερφορολόγηση. Είναι το 24% ΦΠΑ, το οποίο παραμένει μόνο για την εστίαση σε ένα μνημονιακό περιβάλλον. Να πούμε ότι για το τελευταίο διάστημα, από το 2024 και μετά, έχουμε διπλασιασμό στις τιμές ενοικίασης στον Αιγιαλό. Δηλαδή, όταν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα εστίασης στον Αιγιαλό, η τιμή της ενοικίασης έχει διπλασιαστεί. Τα λειτουργικά κόστη τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια έχουν φτάσει σε ένα 40% επιπλέον. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα κόστη πηγαίνουν στην τελική τιμή.
0: Ναι. Απλά ξέρετε κάτι, ο κόσμος αυτό που μας ακούει, αυτό που σκέφτεται, ας πούμε, είναι ότι πώς γίνεται η χωριάτικη σαλάτα, το λέγαμε και νωρίτερα, να έχει, ας πούμε, 13, 14, 15 ευρώ, μπορεί και παραπάνω σε κάποιες περιοχές, όταν αποτελείται από 4-5 βασικά συστατικά, τα οποία αν τα υπολογίσει κάποιος και τα βάλει έτσι σε μολύβι και χαρτί, δεν ξεπερνάνε τα 3 ευρώ. Δηλαδή, πώς γίνεται
1: αυτή είναι
0: να
1: μια
0: έχουμε
1: πολύ εύλογη απορία για κάποιον ο οποίος δεν ξέρει από την κοστολόγηση, γιατί αυτή η απορία λύνεται αν συνυπολογίσουμε τα συνολικά κόστη. Και τα συνολικά κόστη προφανώς δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πρώτη ύλη. Έχει να κάνει σίγουρα με αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρει το κράτος, θα πρέπει να πάρει το ΦΠΑ, θα πρέπει να πάρει το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων, θα πρέπει να πάρει το φόρο, θα πρέπει να πάρει τη μεταφορά, γιατί αν μιλάμε για τη Φολέγανδρο, προφανώς η ίδια ντομάτα για να μεταφερθεί δεν έχει το ίδιο κόστος που έχει στον αστικό ιστό. Ναι. Όπως δεν έχει και τα ίδια κόστη τα μισθολογικά και τα μη μισθολογικά. Άρα όλο αυτό, αν το κάνουμε ένα πακέτο κόστους, είναι ένα κόστος το οποίο είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η οποία πληρώνει στο τέλος την ακρίβεια είναι η ίδια η εστίαση, ο ίδιος ο κλάδος και χιλιάδες επιχειρηματίες, οι οποίοι και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που βλέπουν το τζίρο να μειώνεται, που βλέπουν τα μαγαζιά να είναι άδεια. Και όλη αυτή η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής αλαζονίας, η οποία εμείς ζητάμε υπερκέρδη ή κέρδη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίοι θα δουν την τουριστική περίοδο να κλείνει, μάλλον με ζημιά.
0: Με ζημιά. Ακόμα και οι καφετέριες που έχουν έτσι λιγότερα.
1: Οι καφετέριες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι ο σερβιριζόμενος καφές, το 1 τέταρτο της τιμής, αυτή τη στιγμή είναι ΦΠΑ. Το εισπράττει κατευθείαν το κράτος. Δηλαδή, αν ένας καφές έχει 4 ευρώ ή 5 ευρώ σε κάποια ακριβά σημεία, το 1 ευρώ είναι κατευθείαν ΦΠΑ, το οποίο το εισπράττει το κράτος.
0: Εσείς, πέραν του θέματος του ΦΠΑ, που ζητάτε επισταμμένως, ας πούμε, να μειωθεί και να φτάσει στα επίπεδα των άλλων χωρών, με ποιο άλλο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η ιστορία? Διότι βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο κόσμος αλλάζει τελείως τις συνήθειές τους στις διακοπές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, παλιότερα διακοπές δεν ήταν μόνο να πας σε ένα τουριστικό προορισμό, είναι να δεχθείς τις υπηρεσίες, να μην μπεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις το φαγητό της οικογένειας, ας πούμε, όπως ακριβώς κάνεις και στην Αθήνα, να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα για να είναι και αυτό που λέμε απολύτως διακοπές. Τι μπορείτε εσείς πιστεύετε να κάνετε από την πλευρά σας έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το σκηνικό και να επανέλθουμε λίγο στην πρώτερη κατάσταση που ο καταναλωτής έβγαινε, πήγαινε στο εστιατόριο του, στην ταβέρνα, έστω μία φορά την ημέρα, αν όχι δύο, ή, και δεν περιοριζόταν μόνο στο να φάει ένα παγωτό το βράδυ, που και αυτό πρέπει να σας πω βέβαια, ότι ο κόσμος ακόμα και γι' αυτό παραπονείται. Δηλαδή, ακόμα και τα μαγαζιά που πουλούν μόνο παγωτό, ήταν έτσι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αυτή η μικρή απόλαυση ήταν πάρα πολύ ακριβή.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι, θεωρώ, στο να επανέλθουμε σε μια πρώτερη κατάσταση με τις τιμές της προ-πανδημίας, της προ-ενεργειακής κρίσης και της υπερφορολόγησης, το θεωρώ ακριβώς ίσως ιδεατό. Και θα πω ότι όλα αυτά τα παράπονα θα πρέπει να στραφούν αποκλειστικά και μόνο σε έναν. Στις κυβερνητικές επιλογές οι οποίες έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά τιμωρούν τον κλάδο της εστίασης. Και λέω τιμωρούν γιατί έχουμε και πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά έχουν αναδείξει κάποιον αθέμητο ανταγωνισμό είτε υπέρ των καταλυμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την ενοικίαση των αγιαλών, είτε της υπερφορολόγησης με το 24% στα σερβιριζόμενα προϊόντα σε αντίθεση με τα take away και σε αυτά τα οποία δίνονται στο πακέτο και στο take away. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Είναι μια κατάσταση η οποία, αν δεν δοθεί βοήθεια στον κλάδο της εστίασης, αυτές οι τιμές όχι μόνο δεν θα μπορούν να συγκρατηθούν, αλλά μάλλον στο επόμενο διάστημα θα τις δούμε να αυξάνονται. Θα μου πείτε ποιος θα καταναλώσει. Μα αυτή είναι και η δύσκολη εξίσωση η οποία καλούμαστε όλοι να λύσουμε. Από τη μία να έχουμε εισοδήματα χαμηλά και μισθούς οι οποίοι τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο μήνα, και εμείς αναγκαζόμαστε κάθε φορά να είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο αποδεδειγμένα είναι μνημονιακό, γιατί είπατε πριν να επανέλθουμε να συγκλίνουμε με τους δείκτες τους φορολογικούς ΦΠΑ που έχει εστίαση στην Ευρώπη. Ναι. Γνωρίζετε ότι η Γερμανία από 1η-1η-26 έχει 7% ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Η γερμανική οικονομία επέβαλε μείωση του ΦΠΑ, όχι για να μειωθούν τόσο οι τιμές, αλλά για να στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Μειωμένο ΦΠΑ έχουν και οι πιο ανταγωνιστικές χώρες. Δηλαδή
1: ακριβώς. Όλος ο Νότος είναι στο 10%.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΦΠΑ στο 24%, ένα ΦΠΑ στο 13%, όταν η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια πριν έλεγε στην αντιπολίτευση τότε και πάρα πολύ εύκολα ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνει να έχει ενιαίο ΦΠΑ η εστίαση και μάλιστα στο τέλος τετραετίας θα πάει στο 11. Όχι, στο 11 δεν πήγε, παρέμεινε στο 13 και μάλιστα σε σερβιριζόμενα ροφήματα και καφέδες το πήγε στο 24, τιμωρώντας την εστίαση. Είναι μια τιμωρητική πολιτική η οποία έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιατρά, για την επικοινωνία. Να είστε καλά, και ελπίζω.
1: Ευχαριστώ και πάντα είναι χαρά μου να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και τις αιτίες του προβλήματος. Γιατί ο κόσμος, αντιλαμβάνομαι ότι και πιέζεται και πολλές φορές αντιδρά. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι και δραστηριοποιούμαι και συναλλάσσομαι με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια. Αλλά έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο αυτή η δυσαρέσκεια. Και αυτές οι αιτίες έχουν ονοματεπώνυμο. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλη έχει οδηγήσει σε αυτή την ακρίβεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιατρά. Να είστε καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, διότι το καλοκαίρι συνεχίζεται και φυσικά ο τουρισμός είναι εδώ, οι τουρίστες είναι εδώ, Έλληνες και ξένοι που θέλουν έτσι να ξεκουραστούν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε θέμα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο που στέλνει το μήνυμά του. Καλή σεζόν, λέει. Να είσαι καλά. Όσο για την εστίαση, μια χωριάτικη σαλάτα 11 και 12 ευρώ. Και ποσότητα, λέει, γκουρμέ. Τι να πει, όσο για τις αποστάσεις παραγωγής, είδαμε και στους τόπους παραγωγής τι τιμές είχαν.
1: Αν μην τη δώσει την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουν να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει το μήνυμά του.

0: Καλημέρα και στο φίλο του Βασίλη, τον οδηγό ταξί. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Φαίνεται το θέμα αυτό με την ακρίβεια και τα καταστήματα σας απασχολεί πάρα πολύ. Φαίνεται και από τα μηνύματά σας. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια μέση, μια χρυσή τομή. Δηλαδή, ναι, μεν το ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν ανταγωνιστικές χώρες έχουν πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να τα πληρώνει όλα αυτά ο καταναλωτής. Αφήστε που σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι τιμές είναι λίγο πιο λογικές σε σχέση με την πραγματικότητα, ο καταναλωτής θα ξοδέψει. Δεν θα στερηθεί. Έτσι θα κάνει ο Έλληνας καταναλωτής. Για να πηγαίνει μια ελληνική οικογένεια διακοπές και να προτιμά να μαγειρεύει στο σπίτι ή να επιλέγει, ας πούμε, all inclusive διακοπές, το κάνει καθαρά και μόνο για λόγους οικονομίας. Όχι γιατί θέλει και στις διακοπές να επιβαρύνεται η οικογένεια με το μαγείρεμα κτλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θεωρητικά πάντα, όταν κάποιος έχει χαμηλότερες τιμές και καλή ποιότητα, έχει και τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε ένα θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, διότι πάντα κάθε χρόνο υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αιμοδοσίες. Διότι ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει διακοπές, οι θελοντές αιμοδότες βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων. Και έτσι λοιπόν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι συνήθιοι προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ελλείψεις αίματος. Χαρακτηριστικά μου έλεγαν ότι υπάρχουν πολλά νοσοκομεία που το ένα με το άλλο ζητούν αίμα, το ένα τη νοσοκομείο επικοινωνεί με το άλλο, ζητώντας αίμα κτλ. Καλό είναι να μην θυμόμαστε μόνο όταν κάποιος δικός μας χτύπα ξύλο βρεθεί έτσι σε μια δύσκολη στιγμή και χρειαστεί αίμα. Καλό είναι να γίνεται αυτό τακτικά, αλλά την πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες θα μας τις πει τώρα η κυρία Έλενα Τσάγκαρη, είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καταρχήν ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στην καρδιά της εποχικής έλλειψης, όπως είπατε, του Αυγούστου, αλλά και στην καρδιά της προσπάθειας, γιατί θέλω να λέω πάντα τα καλά που πετυχαίνουμε, ναι, γιατί θεωρώ ότι αυτά έχουν προστιθέμενη αξία και κινητοποιούν έτσι περαιτέρω τους αιμοδότες. Να τα βάλουμε λοιπόν, όπως είπατε, σε μία τάξη, υπό την έννοια ότι υπάρχει η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, η εποχική έλλειψη του Αυγούστου και η ειδική εικόνα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν πρώτον, η ασφάλεια στη μετάγγιση και εννοείται στην αιμοδοσία είναι πλέον κεκτημένο.
0: Λοιπόν, μια ανατελεία τώρα πάνω σε αυτό, διότι έχω πολλά ερωτήματα για το αν κάποιος δώσει αίμα, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου λίγο. Θέλω λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία, γιατί είναι μια πολιτική, μια στρατηγική που εφαρμόζεται από φέτος και μάλιστα από 8 Ιουλίου, ναι, δηλαδή από την έναρξη, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως, προβαίνει σε καθολικό μοριακό έλεγχο. Παλιότερα, επειδή το φαινόμενο του Δυτικού Νείλου ήταν πιο περιορισμένο, ο Δυτικός Νείλος είναι ένα φαινόμενο επιδημιολογικό που δύσκολα εκκριζώνεται και φέτος έχουμε πάρα πολύ ισχυρό επιδημιολογικό φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ήταν ολική πολιτική στο ΕΚΕΑ. Αποκλείαμε κάποιες περιοχές, λέγαμε δεν θα δώσετε αίμα, γιατί μεταδίδεται με το αίμα. Και επιτρέπαμε σε κάποιες περιοχές κάνοντας ελέγχους. Από 8 Ιουλίου,
0: ναι,
1: και τους δηλαδή, κάνουμε καθολικό μοριακό έλεγχο, που σημαίνει ότι όλες οι επηρεαζόμενες περιοχές, καθολικά, όλη η Αττική, όλες οι περιοχές, ελέγχονται μοριακά. Και έτσι δεν χάνεται καμία μονάδα αίματος. Δεν αποκλείουμε καμία περιοχή, αποκλείουμε όμως την περίπτωση μετάδοσης. Είναι μια επαναστατική πολιτική που κάνει το Υπουργείο Υγείας. Το κάνουμε πρώτη φορά φέτος και η ασφάλεια δεν σταματά για το ΕΚΕΑ μόνο, στο AIDS, την υπατήτηδα, σε πράγματα που κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Συνεχίζεται,
0: ναι,
1: και με τον Νείλο. Να ξέρει ο γενικός πληθυσμός, υπάρχει καθολικός μοριακός έλεγχος και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
0: Ωραία.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Αυτό λοιπόν το κομμάτι της ασφάλειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι κάτι αναπτυμμένο και μάλιστα σε βαθμό που έρχονται από άλλες χώρες να βλέπουν τα εργαστήριά μας στο ΟΚΕΑ.
0: Πάμε τώρα στα αποθέματα. Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο στα αποθέματα. Κάθε χρόνο έχουμε το γνωστό αυτό φαινόμενο που έτσι δυσκολεύεται.
2: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
5: Βότκα Σμυρνόφ Φρέντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
6: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
5: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
6: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
5: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
6: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
5: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
0: Παραπάνω, λιγότερο.
1: Θα θέσετε μια κρίσιμη ερώτηση που κρύβει από πίσω μια ολόκληρη στρατηγική πολιτική του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Το αιμοπετάλιο είναι ένα συστατικό, δηλαδή ο αιμοδότης δίνει ολικό αίμα. Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχουμε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική της συγκεντροποίησης. Ενώ η αιματοπετηλιοαφαίρεση, δηλαδή να πάω σε ένα νοσοκομείο, να πλύσω το χέρι μου και να δώσω αιμοπετάλιο. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου μια μισή ώρα και το καλοκαίρι τον Αύγουστο δυσκεραίνει τα πράγματα. Με τη συγκεντροποίηση τι κάναμε? Συλλέγουμε όλο το αίμα, όπου και να δώσει κανείς στην Αττική, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο και στην Κόρινθο, το μαζεύουμε στο ΕΚΕΑ και πέρα από τους ελέγχους για τα νοσήματα, εξάγουμε από το γλυκό αίμα και τα αιμοπετάλια. Με αυτόν τον τρόπο, γιατί το αιμοπετάλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους με καρκίνο, για πολυτραυματίες.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Εξάγουμε ισότιμα τριπλάσια αιμοπετάλια. Άρα, η πολιτική της συγκεντροποίησης που έχει εφαρμόσει το ΕΚΙΑ και το Υπουργείο και που θέλουμε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μας έχει χαρίσει σχεδόν πλήρη επάρκεια σε αιμοπετάλια. Άρα, να ξέρει κανείς ότι αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, αν έρθει στο Σύνταγμα, αν πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αττικής, θα εξάγουμε από το αίμα που θα δώσει με 10 λεπτά από το χρόνο του και τριπλάσια αιμοπετάλια.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν κάποιος θέλει σήμερα να πάει σε κάποιο νοσοκομείο το απόγευμα, μετά την εργασία του, υπάρχει κάποιο νοσοκομείο που μπορεί να δώσει αίμα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ ένας διαδραστικός χάρτης της πληροφορίας για τον αιμοδότη. Υπάρχουν 96 κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ που είναι σε όλη την επικράτεια,
0: ναι,
1: όχι μόνο στην Αττική. Η πλειονότητα αυτών λειτουργεί κάθε πρωί. Κάποια λειτουργούν και απόγευμα, αλλά όλοι μπορούμε να βρούμε είτε ένα δεκάλεπτο, ένα μισάωρο, τόσο παίρνει.
0: Ναι.
1: Να το επισκεφτούμε και να χαρίσουμε ζωή. Επίσης, στον χάρτη αυτό βλέπουμε και εξορμήσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι συνεργασίες που κάνουμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, με την ΠΟΣΕΑ και τα νοσοκομεία και πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις τη ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
2: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρίας.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο. Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
7: Άντε,
5: δικό της.
7: Άντε, ας του κρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
8: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
7: Καλώς τους.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
2: Rodion τι?
3: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
3: χοιρινό σουβλάκι ελληνικό μόνο 4,95 το κιλό.
2: Απέρολα περιτύβο 1 λίτρο μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί 250 ml μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Λίμπουργκ κομμένα 2,55 κιλά μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ κουτί 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Τζάμπο 2,4 νούμερο 0 μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ μόνο 4,50 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
6: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1+1 δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
5: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
8: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Γιαούρτι στραγγιστό 0%, 25% φθηνότερα, 1,89. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 25% φθηνότερα, 1,34. Τσιπς κυματιστά αλάτι, 20% φθηνότερα, 92 λεπτά. Και όλα τα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
12: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου
14: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,49 το κιλό.
13: Βότκα Σμυρνό Φρέντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
14: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
13: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
14: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet 10 λίτρα μόνο 14,78.
13: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36% 1 λίτρο μόνο 4,10.
14: Τυρί Σαμσόε Μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
13: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
12: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα
1: αληθινά. Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδότοπος.
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
9: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
9: Αρακάς Παρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
10: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
9: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Take the ribbon from your hair. Shake it loose.

0: Μεγαλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Νέα 38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.